0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Και αυτό φυσικά το Time Out, το πολύ γνωστό περιοδικό του Λονδίνου, δεν το γράφει τυχαία, γιατί το έμαθε από τα Airbnb. Φαντάζομαι ήρθαν κάποιοι Άγγλοι εδώ, λένε oh, new world, νέος κόσμος, very nice, we very close to the Acropolis. Το μόνο καλό του νέου κόσμου είναι ότι έχει πολύ καλή συγκοινωνιακή συγγνώμη σύνδεση. Έχει τραμ, έχει μετρό, έχει τα πάντα. Αλλά λέει ωραίες ταβέρνες, λέει γραφικές. Άρα παιδιά, πραγματικά ας πούμε. Τι άλλο βρήκανε, κάτσε εδώ. Για αρκετό καιρό λέει βρισκόταν στη σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου. Άλλες από εκεί περιοχές. Άσε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για το Παγκράτη. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Που πας με αυτοκίνητο και είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων, σε χάνουν οι φίλοι σου. Λέει, πού πήγε? Να, εδώ ήταν. Ναι, χάθηκε, ψάχνει για πάρκινγκ. Πώς 3 ώρες ψάχνει για πάρκινγκ στο Παγκράτη? Και λίγες είναι. Λοιπόν, πρώτες είναι, λέει, πρώτη γειτονιά είναι η Τζόγκνο 3G από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Δεύτερη είναι η γειτονιά του ωκεανού Λοσιόν Ντιστρίκτ στο Ραμπάτ του Μαρόκο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για σούπερ φασέους, αυτοί που το γράψανε. Τρίτος ο νέος κόσμος, ρε φίλε. Ο νέος κόσμος από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο. Τέταρτη η Chinatown στο Λος Άντζελες. Και πέμπτο το Γκάβαν Χιλ στη Γλασκόβη της Σκωτίας.

15 φαγητά για παιδιά που δεν τρώνε εύκολα τα πάντα. Σε τι λέει δεν θα πούν όχι. Και λέω για κάτσε ρε εσύ να δούμε. Λέω, τι είναι αυτά τα φαγητά που τα παιδιά δεν θα πούνε όχι. Και μπαίνω μέσα και είναι όλα περίπου το ίδιο φαγητό είναι. Προσέξτε. Παστίτσιο. Προφανώς τώρα θα να πω ποιο παιδί θα πει όχι στο παστίτσιο. Υπάρχει, θα υπάρχουν βέβαια. Θέλω να πω δεν είναι και το πλέον. Ρε παιδί μου, πώς να το πω, υγιεινό το παστίτσιο. Είναι φουλ λίπος, θερμίδες, κοιμάδες μέσα κτλ. Πάω πιο κάτω, λέει λαζάνια με κοιμά και σάλτσα ντομάτας. Παστίτσιο δηλαδή. Μετά, μακαρονάδα με κοιμά. Παραλλαγή. Πάλι, ζυμαρικά με κοιμά. Τρίτο πιάτο. Πού να πει όχι το παιδί σε αυτό. Κανελόνια με γέμιση, σπανάκι, μάραθο και φέτα. Άντε να πεις ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι είναι ζυμαρικό γεμιστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον λες, παιδί μου, άντε για να φάει σπανάκι. Γιατί εγώ το σπανάκι ξερνούσα μικρός όταν. Τώρα το λατρεύω, αλλά τότε δεν. Πώς αλλάζουν, παιδιά, οι συνήθειες. Είναι φοβερό έτσι που πιτσιρικάς δεν τρως ορισμένα πράγματα και μετά τα τρως σαν πρωτόγονος. Δηλαδή τώρα μου δώσει καλαμαράκια, ας πούμε, και θαλασσινά πεθαίνω. Μικρός ούτε να τα δω, μου βρωμούσανε. Μοσχαρίσια και φτεδάκια με πατάτες τηγανητές. Συγγνώμη τώρα, αυτά είναι φαγητά. Ναι, είναι προφανώς ότι δεν λένε τα παιδιά όχι σε αυτό, γιατί μπορεί να τα πάρουν και απ' έξω. Μπέργκερ σπιτικά, αυτή η μάστιγα. Και ατομικές πίτσες. Πίτσες από σουβλάκι. Δηλαδή μιλάμε για junk food στο σπίτι. Χρυσές κοτομπουκές με corn flakes στο φούρνο. Κοτομπουκές, ό,τι χειρότερο. Αυγά μάτια με ξύσμα και φιλέτο λεμονιού και τσίπς πατάτας. Τριών ειδών σουβλάκια μαριναρισμένα με θυμάρι, λεμόνι και λάδι. Μίνι κεμπάπ, παιδιά, τίποτα. Κάνει ουσιαστικά ό,τι παίρνει το σουβλατζίδικο, το βάζει στο σπίτι. Δεν είναι αυτό τώρα τροφή για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να φάνε και φασολάδα, πρέπει να φάνε και λαχανικά τύπου φασολάκια. Πρέπει να φάνε και ψάρι, πρέπει να φάνε και λίγο ρύζι με κάτι λαχανικό κτλ. Γιατί άμα τώρα. Εμείς στο σπίτι κρέας. Τώρα δεν ντρέπομαι που τα λέω αυτά. Εμείς στο σπίτι κρέας μια φορά την εβδομάδα. Ακούγει κανείς και θα νομίζει ότι είμαι 70 χρονών. Αλλά είχαμε Κυριακή κοτόπουλο πατάτες, Δευτέρα φακές, Τρίτη φασολάκια, Τετάρτη ψάρι, πάντα Τετάρτη, Πέμπτη κάτι μακαρονάδα με κοιμά, κάτι τέτοιο, Παρασκευή άντε να είχαμε κάτι κρατικό, Σάββατο κρέας. Δεύτερη, δύο φορές. Τώρα τρώνε κάθε μέρα κρέας. Εδώ μεταξύ είναι φοβερό αυτή η μάστιγα. Ανοίγεις την τηλεόραση, ρε παιδί μου, να δεις, ξέρω εγώ, κάποιον σεφ τηλεοπτικό. Να σου δείξει μια συνταγή, υποτίθεται να φτιάξει. Και είναι όλοι σπιτικό μπέργκερ, σπιτική πίτσα, σπιτικό σουβλάκι. Ρε μπρο, άμα είναι να φάμε το ίδιο πράγμα, το παίρνουμε απ' έξω και είναι καλύτερο. Δεν καθόμαστε να σκοτωθούμε στην κουζίνα, να φτιάξουμε σπιτικό γύρο, να παίρνω το χοιρινό, το πλακώνω με τη σπάτουλα, να το περνάω στο καλαμάκι, να το γυρνάω γύρω. Πού να το γυρίσω κιόλας, στο φούρνο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έξαλλος.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε. Διότι κάθεσαι μόνος στο σπίτι, μπαίνεις στο Tinder, αρχίζεις scroll, scroll, scroll. Μπαίνεις μετά στις πλατφόρμες, παραγγέλνεις από εκεί. Μπαίνεις μετά σε άλλη αυτή, μιλάς με τους φίλους. Μπαίνεις σε άλλη πλατφόρμα, βλέπεις ταινίες. Είσαι όλη μέρα σπίτι, είσαι μόνος, δεν θες να σε ενοχλεί κανένας και έχεις γίνει τόσο μονόχνοτος γιατί. Όταν υπάρχει τριβή με τον άλλον άνθρωπο, υπάρχουν και, πώς το λένε, και δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε λες τώρα πού να μπλέκω, ας κάτσω μόνος εδώ στη μοναξιά μου να μην με πειράζει τίποτα και τελικά δεν μπορείς μετά να κάνεις ούτε σχέση ούτε τίποτα, την οικογένεια και αυτά. Οπότε είναι, είναι οι συνθήκες της νέας εποχής. Βοηθήστε και εσείς λίγο τον εαυτό σας. Τώρα σας το λέω εγώ, τώρα ο Μαγκούφης. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας. Γίνετε λίγο πιο ανεκτικοί στους άλλους. Δηλαδή με την πρώτη φορά, μην είναι με την πρώτη. Μου φόρεσε στο πρώτο ραντεβού άσπρη κάλτσα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι κόκκινη γραμμή μεταξύ μας τώρα. Παρότι έχουν γίνει της μόδας. Ναι. Ένα παράδειγμα φέρω. Φόρεσε άσπρη κάλτσα στο πρώτο ραντεβού. Είναι δυνατόν εγώ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω χωριό? Να κάνω. Όχι, δεν ξαναβγαίνουμε. Μην είστε, κάντε λίγο. Μην είστε σαν το first dates. Που πάει άλλη αποφασισμένη ότι θέλει, ας πούμε, τον Τζορτζ Κλούνεϊ και μπροστά της εμφανίζεται ο Στάθης Ψάλτης. Πόσο μου έχει λείψει αυτή η εκπομπή.

Έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά στα παιδιά σας και σε εσάς. Υπάρχει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον μια πρόταση, το EU Kids Act. Είναι το πιο φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η χρήση social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθόλου πρόσβαση όμως. Υπάρχει μετά μια δεύτερη κατηγορία για τους ανήλικους 13 και 14 ετών. Οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν sub-accounts κάτω από τους δικούς τους, δηλαδή θα υπάρχει ένας λογαριασμός του παιδιού και από κάτω ένας υπολογαριασμός του γονιού, που θα φαίνεται μάλλον, δίνοντας στα παιδιά τους ελεγχόμενη πρόσβαση σε age-appropriate πλατφόρμες, δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες πλατφόρμες. Και υπάρχουν όρια εδώ, όπως περιορισμένη κοινωνική επαφή και μέγιστο μία ώρα screen time ημερησίως. Μετά τη μία ώρα ο λογαριασμός θα κλείνει. Θα μπλοκάρει. Α, μόνο από 15 και πάνω τα παιδιά θα μπορούν να έχουν δικούς λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook κτλ. Με την πλήρη λειτουργικότητα. Είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξει καθαρά όρια στην ψηφιακή έκθεση των παιδιών. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως, για να ηρεμήσουν και οι γονείς. Βέβαια, θα έχετε άλλους πονοκεφάλους. Θα πρέπει να μπαίνετε εκεί να κάνετε δικός λογαριασμό, αλλά καλύτερα έτσι παρά να είναι τα παιδιά σας έκθετα και έρμεα σε κάθε κίνδυνο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.radio.gr.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λέγαμε χθες την ιστορία του Συνοδού Πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα και την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. 5,2 εκατομμύρια της έχει εξαφρίσει ο Craig Starr, σύμφωνα με τις καταγγελίες της νεοϊορκέζας αυτής. Και τώρα κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν πώς αυτός ο σύγχρονος John John, ο ανθρώπινος John John, θυμάστε τον John John και την BB Bo. Κάπως έτσι είναι. Σε λέω, εμένα μου θυμίζει λίγο τον Άρης Φιλιωτόπουλο στα καλά του. Λοιπόν, πέστε να με φάτε. Υπάρχουν φωτογραφίες πριν και μετά. Ο τύπος δεν ήταν τόσο ωραίος. Πήγε και έκανε φοβερές πλαστικές. Έκανε μέχρι και πλαστικές κοιλιακών για να πετύχει, ας πούμε, την απόλυτη ομορφιά. Έκανε και κάποιες, πώς λέγονται αυτές τα βλεφαροπλαστικές, για να πετύχει, λέει, ένα παγωμένο βλέμμα που ήθελε. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέω ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Γιατί, λέει, αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, είναι κι άλλοι που παραπλανώνται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα στο Κολωνάκι, είναι και στο εξωτερικό. Αναζήτησε έναν Ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels και λέει ότι νόμιζε ότι είχε βοηθούς και όχι Go-Go Boys, Escorts. Μα Cowboys for Angels λέγεται, βραγάπη μου, εταιρεία. Δεν λέγεται Human Help ή πώς το λένε, Help for You, Help for Sickness. Cowboys for Angels, λέει, και που το ακούς λες, αυτό είναι στριπτιζάδικο, δεν είναι προσωπικός βοηθός.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Έτσι θα προκαλέσει αίσθηση. Φαντάζομαι ότι λέει, ας πούμε, η έρευνα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Όσες γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες που έχουν παίρνουν το επώνυμο του συζύγου τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να χωρίσουν. Δηλαδή αυτό που ξέρεις, το παλιό, ρε παιδί μου, που έπαιρνε στο επώνυμο. Δηλαδή παλιά υπήρχε αυτό, δεν είναι. Γυναίκες πάντα παίρνουν το επώνυμο του συζύγου. Τώρα είναι οι άλλοι, σου λέει, ξέρω εγώ, με λένε Παπαδοπούλου, θα μείνω Παπαδοπούλου. Και α, σε λένε Καραγιάννη. Δεν μπορώ να γίνω εγώ Καραγιάννη Παπαδοπούλου ή Καραγιάννη Σκέτο, γιατί υπάρχει επιλογή των δύο ονομάτων. Να πάρει το όνομα του συζύγου και το δικό σου. Το οποίο πλέον δεν είναι και πολύ της μόδας. Κάποτε ήταν το πρώτο βήμα για την χειραφέτηση. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είχε δύο επώνυμα, ήταν, ρε παιδί μου, ανεξάρτητη, θεωρούνται. Τώρα δεν παίρνουν καν το επώνυμο του σύζυγου, έχουν μόνο το δικό τους. Βέβαια, η έρευνα έχει και μια εξήγηση. Θέλω να πω, μια γυναίκα που δέχεται να πάρει το επώνυμο του σύζυγου, ίσως είναι λίγο και πιο υποτακτική, είναι και λίγο πιο, δέχεται περισσότερο τις αποφάσεις του σύζυγου από ότι μια γυναίκα που διατηρεί το επώνυμό της και διατηρεί και τη δική της προσωπικότητα. Γιατί και γλωσσολογικά, τώρα από το αναλύσουμε επιστημονικά, δεν έχουμε την ώρα, αλλά γλωσσολογικά το όνομα χαρακτηρίζει πολλά πράγματα. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν αφαιρείς το επώνυμό σου και δέχεσαι να πάρεις το επώνυμο ενός άλλου ανθρώπου, ουσιαστικά τύφεσαι και λίγο κάτω από τη δική του, πώς να το πω, επειδή με εξουσία. Σας φαίνεται υπερβολικό? Δεν είναι. Αλλά συμβαίνει. Τώρα βέβαια αυτό έχει εκλείψει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, πλήνω, αλλά ονομάζεται ο άλλος, ο Γιάννης Παρλαπιπίδης, και είναι η σύζυγός του, η Μαρία Τζιτζιμπρίγκο. Και το παιδί είναι Παρλαπιπίδης Τζιτζιμπρίγκο. Είναι και αυτό τώρα η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί βέβαια, εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια, που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά, καμιά φορά τρία, και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Πάλι εδώ, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς πάμε, πώς είμαστε, Δευτέρα, Δευτερούλα, Ζάχαρη, Δευτερούλα, Μέλη. Είχε και κίνηση έξω, ωραία τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, τι κακό που σας βρήκε. Σήμερα...
1: Paradise 90,3, η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Μια συνεφίλ, ρε παιδί μου. Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για το κύπελο UEFA. Πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν ότι η Παναχαϊκή είναι ομάδα, δεν είναι βρισιά, αυτό που λέμε μπίπ την Παναχαϊκή σου. Το οποίο πραγματικά γιατί βγήκε, ξέρω γιατί βγήκε, και αυτό δεν τη παρούσε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Μπιλ Μάρεϊ, ο ηθοποιός, και το 1934 ο Λέοναρντ Κόεν, ο Καναδός τραγουδοποιός και λάτρης της Ήδρας. Μηνύματα περιμένω στο Live24 και στο Instagram. Βίχα Χαρισόπουλος, τι κάνετε, πώς είστε? Ένα Σαββατοκύριακο έτσι με. Είχε και τις ειδήσεις του, είχε συνεντεύξεις. Έτσι που κάναν αίσθηση, είχε αυτή το μπιφ μεταξύ Καριστιανού και Γεωργιάδη σχετικά με την ολιστική και κυβαντική ιατρική. Ο Γεωργιάδης έκραξε την Καριστιανού γιατί έχει δηλώσει, λέει, κυβαντική ιατρός. Βέβαια αυτή νομίζω ότι έχει δηλώσει ολιστική ιατρός, ολιστική παιδίατρος, το οποίο δεν είναι κάτι περίεργο. Λέει επίσης, λέει, δεν θα ακυρώσουμε, λέει, την επιστήμη επειδή κάποιοι δεν την καταλαβαίνουν. Για τον Γεωργιάδη το είπε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση, δηλαδή θέλω να πω, εμείς έχουμε μάθει τώρα όλους αυτούς τους όρους λόγω της ιστορίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και με αυτό το δικαστικό θρίλερ που. Θρίλερ, τέλος πάντων, που συνεχίζει να εκτελήσεται. Έχουμε μάθει την ιστορία όλη αυτή λόγω του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, αλλά υπάρχουν, πώς να, η κβαντική ιατρική είναι ένας κλάδος που υπάρχει. Δεν είναι τσαρλατανισμός. Όπως εξήγησε η Καριστιανού, έχει να κάνει με τις μαγνητικές, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Είναι η κβαντική φυσική ουσιαστικά και η ιατρική η οποία συνδέεται με την κβαντική φυσική. Τώρα μην πιάσουμε μια κουβέντα μαγνητικές πρωί-πρωί, πάμε να ακούσουμε μουσικάρα Charles and Eddie, Indila και Lily Good.
7: Galaxy 92.

0: Το γεγονός, η είδηση που έτσι ανησυχεί την Ευρώπη είναι ουσιαστικά αυτή η ιστορία με τις εκλογές στη Γερμανία. Όχι ιστορία, οι εκλογές στη Γερμανία, οι οποίες για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή δημιουργούν ανησυχία σχετικά με το μέλλον της Γερμανίας και με το μέλλον της Ευρώπης, διότι αν επικρατήσει τις ομοσπονδιακές εκλογές η AfD, αυτή η alt-right, ας πούμε, παράταξη, μια πιο κυριλέ ακροδεξιά, είναι πιο κυριλέ νεοναζία, μπορούμε να το πούμε έτσι, άνευ παρεξηγήσεως, η AfD, η οποία έσκησε χθες σε αυτή την επαρχία της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αναδεικνυόμενη πρώτη δύναμη με ένα φοβερό ποσοστό, 37,5 αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι ότι ο καγκελάριος δεν παρετείται, γιατί υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, γιατί να νοιάζει εμάς? Καταρχάς, η άνοδος ακροδεξιάς στη Γερμανία είναι από μόνη της μια πολύ ανησυχητική είδηση. Αλλά περαιτέρω υπάρχουν και άλλες συνέπειες, γιατί η επικεφαλής του κόμματος αυτού υποστηρίζει ότι η Γερμανία πρέπει να φύγει από το ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, άμα φύγει η Γερμανία από το ευρώ, φεύγει το ευρώ και γενικώς. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ευρώ, ούτε ευρωζώνη, ούτε τίποτα. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα τοπικό νόμισμα. Δεν τα καταφέραμε μόνοι μας, ρε φίλε, και θα μας τα καταφέρουν οι Γερμανοί, δεν είναι η τραγική ηρωνία αυτή? Δηλαδή, φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής στην κρίση, φτάσαμε κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Για άλλους, βέβαια, αυτό ήταν ευτυχία, το να φύγεις από το ευρώ. Δεν τα καταφέραμε τότε και τώρα υπάρχει ενδεχόμενο να φύγουμε. Βέβαια, είναι λίγο μακρινό το ενδεχόμενο. Καταρχάς, υπάρχει έτσι ένα τείχος προστασίας, όπως το λένε στη Γερμανία. Είναι αυτό το, πώς το λέγαμε εμείς εδώ, δημοκρατικό τόξο. Δηλαδή τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα, τα κόμματα εκτός από ένα περίεργο ακροαριστερό, το οποίο όλος περιέργος δεν αποκλεί συνεργασία με την ακροδεξιά, είναι αυτό που λένε τα άκρα συνδέονται αυτή τη φορά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάνει μια συνεργασία, μια συμφωνία, ώστε να μην επιτρέψουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Και αυτό θα συμβεί και στο κρατήδιο αυτό, το οποίο είναι το βόρειο, το παραθαλάσσιο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, λέγεται Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Και εκεί θα σχηματιστεί κυβέρνηση με την κεντροαριστερά, η πράσινη, η αριστερά και το S5. Όμως στο Βερολίνο, η νίκησε η αριστερά. Στο Βερολίνο καταλαβαίνετε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Είναι σαν να είναι μια αντιστοιχία Αττικής με Μακεδονία. Πώς βγαίνει στη Μακεδονία ο Βελόπουλος, ας πούμε, ή έβγαινε παλιά η Χρυσή Αυγή? Στην Αθήνα μπορεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι είναι και το Βερολίνο, με αριστερές καταβολές. Και εκεί όμως η ακροδεξιά κατάφερε και συγκέντρωσε πολύ μεγάλες δυνάμεις. Το μέλλον διαγράφεται ζωφερό στην Ευρώπη γενικότερα, και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η Γαλλία που έχουμε προεδρικές εκλογές την Άνοιξη. Είναι και κάθε η Αγγλία, θα μου πεις, έχει βγει από την Ευρωζώνη, μας πολύ ενδιαφέρει πλέον. Η Αγγλία, η Βρετανία. Είναι και αυτή, υπάρχει συζήτηση για διάλυση της Βρετανίας, στα εξών συνετέθη. Και τα πράγματα είναι λίγο, δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε σταθερότητα, σε αυτό που και εκεί από ό,τι βλέπω οι εξελίξεις και εδώ θα είναι περίεργες, με την αποφυλάξη Κασιδιάρη, ο οποίος σήμερα, δεν κάνω λάθος, ανακοινώνει το πολιτικό του μέλλον. Είχαμε την αποφυλάξη την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα ανακοινώσει το τι θα κάνει, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχε και η συνέντευξη της δικηγόρου του στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, της Πανταζή. Χαμός γίνεται πολιτικά. Θα τα πούμε όλα εδώ συνέχεια. Μηνύματα μπαίνετε στο galaxy92.gr και μας ακούτε. Και μας κάνετε follow και στο Instagram galaxy92fm. Καλημέρα, καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο μπινελίκι της ημέρας, γιατί έχει πήξει ήδη, λέει, στην κίνηση. Θα τα πούμε και τι γίνεται με την κίνηση στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα ξεκίνησε λίγο με πήξιμο στους δρόμους.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Yeah, would I lie to you. Θα μπορούσαν να τραγουδάνε πολιτική αυτό. Σε εμάς σας έλεγα ψέματα εγώ. Would I lie to you. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα Μιχάλη. Στο Μιχάλη τον οδοντίατρο το φίλο μου. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην Ξένια. Με ρωτάτε κάτι κουλά πράγματα σήμερα. Κάτσε να τα πιάσω ένα-ένα. Λέει ο άλλος εδώ, διαβάζω. Λέει, α, καλά. Στην άξο. Δεν μπορώ, το ξέρω το άρθρο αυτό με guest την Τενίση. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Καλημέρα, λέει. Είμαστε σε πρωινή διέγερση, αλλά τρέχουμε να ετοιμαστούμε για δουλειά. Τα γατιά στην πιλωτή κυνηγούνται στο άνετο. Είναι αδικία. Τα έχω πει εγώ για το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα στην Ξένια από Κηφισιά που λέει να μας πει τη γνώμη σου για τη σειρά Ρη Φυφή που ακόμα παραμένουν, λέει, άγνωστοι δράστες. Έχει ονομαστεί ληστεία του αιώνα στην Ελλάδα. Ναι, τι να σας πω, τη γνώμη μου, γιατί δεν το έχω δει τη σειρά. Αφού είναι σε συνδρομητικό, άμα τη βάλουν σε κάνα κανονικό, μπορώ να τη δω και να σου πω. Πάντως είναι τσαφούλιας από ό,τι ξέρω, οπότε θα είναι εγγύηση. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος περιμένει τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Μια είδηση η οποία μυρίζει Ελλάδα και θα ήταν αστεία αν δεν είχε θύμα μέσα της, είναι αυτή η ιστορία με τους δύο υπερήλικες οι οποίοι πλακώθηκαν στη Βουλιαγμένη για ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είχαμε μια συμπλοκή ενός 82χρονου με έναν 76χρονο και ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο Πανακοπή μετά τον καυγά. Έπεσε ξύλο γερό τώρα. Γερό ή γέρο, δηλαδή πόσο μπορεί να πλακωθεί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο, ο οποίος ήταν παρέα με μια 21 ετών, ακούω. Επίσης Σεπτέμβρη μήνα, πλακώθηκαν για ξαπλώστρες. Είχε, λέει, πιάσει, λέει, ο ένας από αυτούς, από ό,τι καταλαβαίνω, ο 82χρονος, το θύμα δηλαδή, ο νεκρός, είχε πιάσει, λέει, 6 ξαπλώστρες και ήρθε στα χέρια με τον άλλον, ο οποίος ήθελε να απλώσει την πετσέτα του. Εν πάση περιπτώσει, του λέει, τι είναι αυτά, πιάνεις 6 ξαπλώστρες, τι θες, έπεσαν και κάτι μπινελίκια από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήταν και πολύ gentleman οι υπερήλικες. Πέσαν και μπουνίδια και ο άνθρωπος, ο άλλος, ο 82χρονος, κατέληξε στο νοσοκομείο Πανακοπή. Και τώρα διώκονται οι δύο αυτοί, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα που το συνόδευε. Δεν ξέρω, διάβασα σε κάποιο site ότι 21 ετών αφέθηκε ελεύθερη. Θα το δούμε, έχει πολύ έτσι, τι να πω, να πω ενδιαφέρον τώρα αυτή η είδηση. Καταρχάς, τι να πω, πραγματικά, δηλαδή, ο κόσμος έχει λαλήσει, παιδιά. Μην απαντάτε σε προκλήσεις, σας το έχω ξαναπεί, στο δρόμο ειδικά, και εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά τώρα να πλακωθείς σε αυτή την ηλικία κιόλας για ξαπλώστρα, ρε φίλε. Δηλαδή, και να πλακωθείς και να πας στο νοσοκομείο και να χάσεις και τη ζωή σου. Δηλαδή, είναι τρελαίνεται κανείς. Επίσης, πόσες ξαπλώστρες είχαν πια, πόσοι πήγατε για μπάνιο χτες, ρε φίλε. Πραγματικά, αυτό το πράγμα που σας πιάνει. Σεπτέμβρη μήνα. Θα μου πεις, αυτή ήταν και τώρα. Συνταξιούχοι δεν είχαν να κάνουν και τίποτα. Και μια που λέμε για επιθέσεις, να σας πω μια άλλη είδηση, η οποία είναι αστεία, σε αντίθεση με αυτή τη δικιά μας, γιατί εκεί δεν υπάρχει ευτυχώς θύμα. Στην Τουρκία, λέει, να ορίστε, είδες, καρδάσια. Κομμότρια στην Τουρκία δέχτηκε άγρια επίθεση από συγγενείς πελάτη σας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρονται γυναίκες να χτυπάνε την κομμότρια, να της τραβάνε τα μαλλιά. Πόσο ομοιοπαυτική. Και να τη ρίχνουν στο πάτωμα, την καημένη. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς. Και η διοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουιγκού Μέρτ, υπέβαλε μήνυση υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δέχτηκε και η κόρη της. Και έγιναν και ζημιές. Πώς το έκανε το παιδί, τόσο χάλια. Χαϊβάν μαλλί. Εδώ μεταξύ, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχω υπάρξει και εγώ παιδί και έφηβος και επειδή μερικοί κομμωτές όντως σε κάνανε χάλια, δηλαδή πήγαινες εκεί, είχαμε εμείς ένα δικό μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, πήγαινες, του έλεγες, θέλω να μου τα κάνεις εδώ κοντά και εδώ λίγο να αφήσεις λίγο χέτη, ξέρω εγώ τότε που ήμασταν. Τώρα θα μου πεις και τώρα αφήνουνε. Και έλεγα, όχι, θα το κάνω εγώ όπως θέλω. Και στο έκανα όπως ήθελε. Και έβγαινες μετά έξω την τρεπόσου να δεις φίλου σου. Οπότε ξέρεις, και εσύ είχες φαντασιώσει ότι κάποιοι τον έδερναν αυτόν. Αλλά στην Τουρκία αυτό έγινε πραγματικότητα. Καζάν, καζάν!
1: Galaxy 92.
0: Πώς δεν την κουρέψανε και αυτήν με την ψηλή, αυτό ήταν χειρότερο. Για σκέψη τώρα, πηγαίναν οι συγγενείς μέσα, οι αυτοί που τσατίστηκαν με το παιδί που το έκανε. Πώς το έκανε, δεν ξέρω κι εγώ. Σαν να είχε ψήρες, να παίρναν την ψηλή και να την κούρευαν μετά, να γινόταν Σινέντο Κόνορ η κομμότρια.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?

0: Το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410 64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Oh.
11: site μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram μας κάνετε follow Galaxy92FM και

0: Το δικό μου Β. Χαρισόπουλος VH μου στέλνετε μηνύματα εκεί. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι, λέει, πλήρως εξοικειωμένη με το σπίτι και τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Φαίνεται ότι είναι πλέον η Ρία Ελληνίδου. Κατοικίδιο τώρα δεν ακούσε, σκέφτεσαι κάνα σκύλο, κάνα, πώς λέγαμε πριν, πομεράνιαν, καμιά γάτα, και το φίδι, έχει φίδι ο Αλεξάνδρου στο σπίτι. Και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα, τα. Τώρα συγγνώμη, σα ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Δηλαδή αυτό έχει και άλλα φίδια. Αυτό είναι, αυτά είναι τα pet του Αλεξάνδρου, τη βρίσκει με τα φίδια. Τι τρώει το φίδι, αλήθεια, έχει κανένας από εσάς? Τι του ταΐζει, ρε παιδί μου? Υπάρχει φιδοτροφή, ξέρω εγώ, ποντίκια? Δεν θα έχει ποντίκια στο σπίτι, είναι καλό αυτό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λέει, η τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο, ενώ ο κλέαρχος, όπως τον ονομάζει το κίτρινο το χρώμα φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της. Και λέει, γράφει από κάτω, Αλεξάνδρου, κοιτάξτε πως κάθεται ο κλέαρχος δίπλα στη Ρία. Κάνουν βιντεοκλήση μαζί. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακαλώ. Φίδι πρωί-πρωί είμαστε. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε λαλήσει τώρα. Ο καθένα τώρα προσπαθεί να είναι και πιο avant-garde. Άλλοι παίρνουν φίδια. Άλλοι παίρνουν κάτι ιγκουάνε. Θυμάστε κάτι ιγκουάνε που είχαν δραπετεύσει και ψάχναν στον δρόμο, λέει, που είναι ιγκουάνα. Κάτι σαλαμάνδρε, κάτι. Δεν ξέρω, πώ λένε αυτού του. Που έχουν εκεί στα Γκαλαπάγκο. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά να σα πω κάτι. Μην πάρτε τίποτα. Μην πάρετε τίποτα, γιατί εγώ αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιο ο οποίο είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.
1: Galaxy 92.
0: Έξαλλο, Χαρισόπουλο για ακόμη μια φορά. Μια φορά αρθεί ήρεμο αυτό το παιδί στην εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα η αιτήλα τη ημέρα. Πόσο μεγάλο είναι το φίδι του Αλεξάνδρου, δεν μα είπε. Δημήτρη, το φίδι, πόσο μεγάλο είναι?

0: Να το πρωτοπινελίκι έπεσε, λέει ο Νίκος. Λέει ένας μπιπ πέρασε με κόκκινο στη διασταύρωση και έπιασε μια και μοναδική θέση πάρκινγκ που είχα κλειδώσει εγώ. Αυτά είναι. Γι' αυτό πέρασε με κόκκινο, να μην χάσει την. Πώς τη λένε, τη θέση. Γουστάρης, λέει, Φιδάκια, Χαρισόπουλε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, μην τρελίνεσαι. Λοιπόν, έγινε και viral ένα βίντεο με τον Γονίδη, ο οποίος είχε γενέθλια, έκλεισε τα 69 ο Γονίδης, παρακαλώ. 69 χρονών και τραγουδάει ακόμα, δεν έχει πάρει σύνταξη. Λέει, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Άντζελα Δημητρίου παρουσιάζεται σοκαρισμένη. Το ίδιο βράδυ, λέει, η ερμηνεύτρια έκανε αφιέρωση στον τραγουδιστή που άφησε τελευταία του πνοή κτλ. Και είπε ο Γονίδης ότι εμείς καλά είμαστε. Αυτός πέθανε. Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, αυτά είναι και λίγο παρεξηγήσιμα με την έννοια. Δεν ξέρω πώς το είπα ακριβώς και τι εννοούσε. Τώρα, έτσι όπως το μεταφέρουν στα site. Εγώ το είδα το απόσπασμα. Όντως η Άντζελα φαίνεται σοκαρισμένη. Βέβαια, η Άντζελα Δημητρίου πάντα σοκαρισμένη φαίνεται. Έτσι με όλα αυτά τα. Που έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, το πρόσωπο. Γενικά είναι πάντα σοκαρισμένη από τον πρωί στο βράδυ, αλλά η ατάκα είναι όντως περίεργη. Τώρα λέω, άλλος λέει, αυτός πέθανε. Λέει, εμείς καλά είμαστε. Μπορεί να εννοούσε ότι, παιδί μου, ότι αυτός, γι' αυτόν ήταν η τραγωδία, ενώ εμείς, ας πούμε. Τι να πεις, πώς να το δικαιολογήσεις, από πού να το πιάσει τώρα αυτό με το Γονίδη Δημαξή. Ο Γονίδης, ο οποίος. Εντάξει, γενικώς οι δηλώσεις που κάνει είναι έτσι. Πώς το πω, τουλάχιστον ιδιαίτερες. Μηνύματα στο Galaxy92.gr. Πώς είστε, τι κάνετε, πού πήγατε, ποιον είδατε. Τα θέλω όλα εδώ. Και εμείς μουσικάρες, Pet Shop Boys, Natalie Imbruglia, Everything But The Girl. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Domino Dancing Pet Shop Boys στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Μαρία που μας στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι. Θέλω να πω στον κύριο εδώ πέρα, θέλω να τη κάνω Άντζελα, ότι κάνω πολύ κακή Άντζελα. Δεν την κάνω καλή την Άντζελα. Υπάρχουν καλύτεροι μήνυμοι για να κάνω την Άντζελα. Αυτό με την Άντζελα και το γονίδι θα υπάρχει σίγουρα σήμερα στα νέα πρωινά που ξεκινάνε. Σήμερα έχουμε. Πώς το λένε.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Μπήκες εσύ, δεν μπόρεσες.
1: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε χλαπαταγή νέων πρωινών. Έχουμε ξεκίνησε νομίζω ήδη η Σταματίνα Τσιμψιλή και το Happy Day. Και μετά έχουμε πρεμιέρα για το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα στον Αντένα. Έχουμε το Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου στον Αλφα. Έχουμε πρεμιέρα για την καινούργια πρωινή εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star που δεν θυμάμαι πως λέγεται. Και έχουμε και ποιον άλλον. Έχουμε Star τα πάμε όλα. Star, Αντένα, Αλφα. Και Μέγκα βεβαίως, Σύση Χριστίδου, η οποία πήγε στο Καθημερινό. Μεγάλη μάχη σήμερα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τηλεοπτική ημέρα. Θα δείτε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο με το γονίδι. Αποκλείται να μην υπάρχει μέσα στα θέματα των εκπομπών αυτών που ξεκινάνε πάντα έτσι πολύ ευχάριστα και μετά καταλήγουν λίγο. Μπάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Α, ναι, ήθελα να σα πω για τον Ed Sheeran που συνεχίζεται το Σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Ο Ed Sheeran έβγαλε από την περιοδία του τον Macklemore, ο οποίος βγήκε φώναξε Free Palestine, απελευθερώστε την Παλαιστίνη, και μετά την κίνηση του αυτή όλοι οι καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες του Ed Sheeran στην περιοδία του στην Αμερική αποχώρησαν, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς support και να πάθει και ένα cancel τώρα ο Ed Sheeran, διότι πολλοί κόσμος δεν πάει συναυλίες, έχουν πέσει λέει και οι τιμές στα εισιτήριά του. Μπορείς να βρεις λέει εισιτήριο λέει, για τον Ed Sheeran με $37. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να γύρω στα 30 ευρώ. Είναι ξεφτελιστικό για Ed Sheeran, έτσι. Εδώ πέρα σκεφτείτε τι πληρώνετε για τις συναυλίες που έρχονται. Ο Ed Sheeran αναγκάστηκε και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας κιόλας σε μια συναυλία και με άλλο look κιόλας. Κουρεύτηκε κιόλας, δεν τον μπορούσε να τον γνωρίσει. Βέβαια, εκ των υστέρων είναι λίγο. Θα μου πει συγγνώμη, εκ των υστέρων γίνεται πάντα, λέγεται. Πάντως από τη συγγνώμη του δεν κατάλαβα ακριβώς ότι έχει μετανιώσει κιόλας. Ουσιαστικά υπερασπίζεται τη θέση του να τηρεί ίσες αποστάσεις. Εις αποστάκι δεν σου λένε κάποιοι για το θέμα της Παλαιστίνης και της γενοκτονίας, και είπε ουσιαστικά ότι αυτό που θέλει πάντα είναι να κρατάει, να μην αναμειγνύει, να μην μπερδεύει την πολιτική στη μουσική του, γιατί θέλει να μιλάει για τον έρωτα και την αγάπη και την ομόνοια κτλ. Βεβαίως, αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση. Καλλιτέχνες οι οποίοι δεν μιλάνε για πολιτικοκοινωνικά θέματα είναι ουσιαστικά καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται δυσάρεστοι σε κανέναν, άρα να τα παίρνουν από όλους. Σου λέω έτσι, ήρα να πω εγώ, άμα βγω και πω Free Palestine, θα χάσω όλους τους Εβραίους. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει Εβραίος στη συναυλία μου μετά. Και εντάξει, ως ένα σημείο τον καταλαβαίνω κιόλας, γιατί ο καλλιτέχνης ζει από αυτό. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορείς να θέλω τυφλής απέναντι, και είπε βέβαια αυτός είπε ότι και τα δύο ήταν τραγωδίες. Και η επίθεση στο φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου και η γενοκτονία που συνέβη. Βέβαια, αναλογικά η τραγωδία είναι πολύ μεγάλη από αυτή που συμβαίνει και συνέβαινε στον Παλαιστινιακό λαό. Ο Σταύρος λέει: καλλιτέχνες είναι για τα τραγούδια τους θέλουμε, όχι για τις πολιτικές τους θέσεις. Διαφωνώ, Σταύρο μου. Οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν και πολιτικές θέσεις. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, εκφράζουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να σφάζονται δίπλα και εσύ να λες: αχ, αγάπη μου, τι ωραία που είσαι. Πρέπει να λείπεις κάποια στιγμή να σηκώσεις και την γροθιά. Αλλά είπαμε: είναι χρήματα αυτά. Είναι φράγκα. Δεν θέλω να τα χάσουν και ως ένα σημείο, όπως είπα, τους καταλαβαίνω, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να εθελοτυφλείς. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να είμαστε δίκαιοι, και μάλλον αυτό που συνέβη είναι το εξής. Πρέπει ο Macklemore να βγει και να είπε αυτό που είπε, μετά να του πω: Σύραν, ναι, μεγάλε, πες μου πρώτα, ξέρω εγώ τι είναι αυτά που κάνεις, και να είπε ο άλλος: ξέρω εγώ, μα εγώ αυτό ήθελα να κάνω, αυτό γούσταρα, αυτό έκανα, γεια σου, του είπε έτσι, Σύραν. Και από εκεί και πέρα άρχισε το cancel. Και δύσκολα τα πράγματα για τον Ed Sheeran. Μια πολύ κακή χρονιά τώρα μετά από αυτό που συνέβη. Βέβαια, βλέπετε τώρα αυτήν την ιστορία, για να το τελειώνουμε κιόλας, είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μένει αμέτωχος. Δηλαδή, πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να συναντήσεις αντίδραση από τον κόσμο. Αλλά σε άλλες περιόδους δεν ήταν τόσο τα πράγματα τόσο πώς να το πω, ευμετάβλητα. Δηλαδή το cancel φεύγει μέχρι να πεις κείμενο. Και είδατε τι συνέβη. Τώρα βέβαια έχει ο Μάκλιμορ μερικά ράματα στη γούνα του. Κάποια στιγμή είχε βγει ντυμένος Εβραίος με μια μύτη, κάνοντας μια καρικατούρα Εβραίου σε μια συναυλία, και το χρησιμοποιούν τώρα, το χρησιμοποιεί αυτό η άλλη πλευρά. Όπως ο πολύ γνωστός παρουσιαστής, ο Bill Maher, βγήκε και έδειξε το βίντεο αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο υπήρχε εδώ και μέρες. Όχι, Σταύρο μου, δεν βάζω το γονίδι στην ίδια κατηγορία με τον Ed Sheeran, με συγχωρείς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χρυσόπουλο. Πατατράκ για τους χριστιανοδημοκράτες οι χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, όπου θριάμβευσε η εναλλακτική για τη Γερμανία. Γερμανοί να ψηφίζουν ακροδεξιά. Δεν ξανάγινε. Ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά με 76χρονο και εξαπλώστρες στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τέτοια ακούει η κυβέρνηση και θα αυξήσει κι άλλο τα όρια για τη σύνταξη. Από κόσκινο θα περνούν από σήμερα οι αναρτήσεις ιατρών στα social media με νέο εργαλείο AI του Υπουργείου Υγείας. Είναι καιρός να παίζουν πρόστιμα και σε όσες και όσους βάζουν φίλτρα στα πρόσωπα και γίνονται αγνώριστοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στο Υπουργείο Υγείας ενώ δεν είναι γιατρός, δήλωσε η Μαρία Καρθιανού που έχει ιδρύσει πολιτικό κόμμα χωρίς να είναι πολιτικός. Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Περίεργο. Συνήθως ο Γονίδης κάνει πολύ συνηθισμένες δηλώσεις. Επιτέλους, πρεμιέρα σήμερα για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών με τρέιλερ που είναι γεμάτα χαμόγελα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βλέπετε χαμόγελα σε πρωινή εκπομπή φέτος. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με το.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
5: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Don't you want me baby, Human League στον Galaxy 92. Εδώ λέει ότι κάποιοι, ας πούμε, μεταβολίζουν τον καφέ πιο γρήγορα. Λέει κάποιοι πίνουν ένα καφέ το απόγευμα και δεν μπορούν να κοιμηθούν, και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό, η ερώτηση. Γιατί λέει ένα γονίδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευρωπαίοι και Νοτιοαμερικανοί τείνουν να διασπούν την καφέινη ταχύτερα. Η ταχύτητα με την οποία λέει το ύπαρ επεξεργάζεται την καφέινη συνδέεται μεταξύ άλλων με ένα γονίδιο που ονομάζεται CYP1A2. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε την εκπομπή να μιλήσω για ένα ιατρικό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας κάλεσε κανένας. Τι είναι αυτό το πράγμα που πετάγεστε σε θέματα άσχετα? Μα είναι δυνατόν αυτό είναι ένα ιατρικό θέμα να μιλήσω ο Υπουργός Υγείας? Ας έρθουμε να πω, καλημέρα καλά στον κόσμο. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της εφαρμογής Tinder. Για Tinder είναι η εφαρμογή για τους γιατρούς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είναι ένα ιατρικό Tinder όπου ο ασθενής θα κάνει swipe και όποια μηχάνημα του αρέσει θα κάνει like. Οπότε αν το μηχάνημα του κάνει επίσης like και κάνουν match, τότε μπορούν να βγουν ραντεβού. Να βγουν ραντεβού, κύριε Υπουργέ, ο ασθενής με το μηχάνημα το ιατρικό, γίνεται αυτό? Πλέον με το AI όλα γίνονται, μια εφαρμογή η οποία θα βρει κατευθείαν τους γιατρούς, οι οποίοι είναι απατεώνες, είναι τσαλατάνοι, είναι πουλάνε τίποτα ανανογιλέ. Συγγνώμη. Πουλάνε διαπέρα πράγματα δηλαδή. Αυτοδραμία. Πάτε στην Κιάκα Χριστιανού! Πω τι πάθαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την καφεΐνη. Ξέρετε πόσα φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται καθημερινά στον κόσμο? Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και υποθέτω ότι 1 δισεκατομμύριο πρέπει να καταναλώνεται στην Ελλάδα.
1: Galaxy 92.

0: Αχ, αρχίσανε τα πρωινά για τα μπιφ. Τώρα πήρα τη συνέντευξη τον Κουσουλό. Αν θα πει καλή επιτυχία στη Ζήνα Κουτσελίνη. Παιδιά, λίγο να. Κάποιο πρωτότυπο θέμα έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που πάνε. Θα πείτε καλή επιτυχία στην κυρία Κουτσελίνη, κυρία Κουσουλέ. Φυσικά θα πω καλή επιτυχία στη. Δεν ξέρω τι είπε, βασικά, να είμαι ειλικρινής. Αχ, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα και πιο αυτό, πια ο ένας που έχει μπιφ με τον άλλον, αυτά και τα λοιπά. Αχ. Επίσης να πω κάτι που είναι unpopular opinion. Παιδιά, φτάνει με το Μαζονάκι, αλήθεια, έχει κουράσει όλοι. Το έχετε ξεχυλώσει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχουν μιλήσει με όλο τον κόσμο, ψάχνουν να βρουν μια ιστορία για να τα τραβήξουν από τα μαλλιά. Καλημέρα στη Δήμητρα. Έβαλα βενζίνη και εγώ λέει με 2,4. 2 ευρώ 4 λεπτά και είχε ουρά. Φυσικά είχε ουρά, γιατί στα άλλα είναι 2,24.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: κορυφαίο Slave to Love, τον Brian Ferry, τα πιο ωραία του τραγούδια. Αν δεν το έχετε χορέψει αυτό, όπως λέγαμε παλιά, blues, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που έχει χορέψει blues στο Slave to Love όταν είχε βγει η πρώτη φορά το 1985. Νομίζω. Λοιπόν, το ότι έχουν αρχίσει εκπομπές, πεθαίνω. Τώρα έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έχουν ανεβάσει για τη Μαντόνα που είχε έρθει στην Κέρκυρα και έχει ένα δημοσιογράφο, λέει, από ένα site που πήγε εκεί και λέει: σκαρφάλωσα, λέει, για να ανέβω στο σπίτι της Μαντόνα. Εντάξει, άμα τον δεις αυτόν, όχι να σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να ανέβει πέντε σκαλιά. Και λέει: αρχικά ενθουσιάστηκα όταν μας κέρασε τούρτα η Μαντόνα, αλλά μετά ο ενθουσιασμός μου, λέει, έφυγε γιατί η τούρτα ήταν πολύ γλυκιά. Φίλε, πραγματικά βλέπει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή πρέπει λίγο σε αυτές τις εκπομπές και στη τηλεόραση γενικότερα, που έχει γίνει πλέον άντρο αγραμμάτων, πρέπει κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι να μιλάνε ελληνικά και κάποιος να τους διορθώνει. Γιατί γι' αυτό δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί δεν τους διορθώνει κανένας. Δεν μπορεί να λες, δηλαδή, ότι οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί και όχι έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Έχουμε ξεχάσει τις φωνές, τις κλίσεις, τις πτώσεις. Ακούς, ξέρω εγώ, λέει, ξέρω εγώ, άλλος, το τραγούδι του Γιώργος. Τώρα πες μου εσύ τι γλώσσα είναι αυτή. Είναι πώς τη λέγαμε παλιά, εσπεράντο. Τι είναι αυτή η αγραμματοσύνη, ρε φίλε, δηλαδή δεν έχουν πάρει. Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι αγράμματοι. Πάρτε έναν αρχισυντάκτη να διορθώνει κάπου. Δεν τους νοιάζει η γλώσσα. Μετά λένε τα παιδιά, λέει, δεν μιλάνε, λέει, ελληνικά. Sorry τώρα που ακούμε boomer, αλλά δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε, οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί. Και το ακούει ο άλλος και λέει, έτσι λέγεται. Οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί, κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω τέτοια οργισμένα μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr, Instagram galaxy92fm. Pointer Sisters, Cool and the Gang, Hozier στον Galaxy. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410 72 769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοπτρίζει.

0: Ημέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Έχει δει ήδη από μικρός. Είναι 5 χρονών, ο άλλος είναι ήρωας. Λέει, πού να ξυπνήσω εγώ τώρα. Αλλά λέει, μετά το ξυπνάει από το τζιμπάι και λέει, με βρήκε στην αχίλιο πτέρνα μου. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα, πες τα Βαγγέλη, τι περιμένεις, λέει, όταν περνάνε πανεπιστήμιο με 4 και 5 και μεγαλύτερο βαθμό το 12 και τους περνάνε, λέει, τους παίρνουν και αυτοκίνητο για επιβράβευση, λέει η Λένα. Πες τα Λένα. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα το να περνάνε στο πανεπιστήμιο με 4 και 5. Συγκεκριμένα οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν ειδικά σε αυτές τις εκπομπές περνάνε πανεπιστήμιο πλέον. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τα πανεπιστήμια έχουν γίνει πλέον λίγο σαλίκια. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν έχουν τελειώσει καν πανεπιστήμιο. Και να σου πω και κάτι. Και πανεπιστήμιο να πας, δεν μαθαίνεις να μιλάς πλέον. Δεν μαθαίνεις να μιλάς, γιατί αυτό δεν το μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο. Το να μάθεις να μιλάς σωστά δεν είναι δουλειά του πανεπιστημίου. Είναι δουλειά των μικρότερων βαθμίδων. Είναι δουλειά του γυμνασίου, είναι δουλειά του λυκείου και του δημοτικού. Μπούμερ εντελώς σήμερα. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε μετά τους Cool and the Gang, θέλω έναν στο 2-10-99-59-970, 2-10-99-59-970, να τον επιβραβεύσω με τις πίτσες που μας μείνανε κάβα σήμερα από το ζευγάρι που δεν πήρε. Δύο πίτσες από την Pizza Fan, θα σας πω συνέχεια, και ένα τσόκο κράτς. 2-10-99-59-970, να ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα. Πολύ ωραία.
4: Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Fresh από Cool and the Gang στον Galaxy 92. Α, μας έπεσε η γραμμή. Πώς το κατάφερα αυτό. Αλεξάνδρα, είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ, ε. Α, πάει την Αλεξάνδρα, τη χάσαμε. Αν ακούει η Αλεξάνδρα, ξαναπάρει τηλέφωνο. 2-10-99-59-970. Αλεξάνδρα, σε περιμένουμε. Το γουρσουζέψαμε σήμερα. Αυτές οι πίτσες θα τις δώσουμε πουθενά τελικά, θα τη φάει κανείς. Ο Δημήτρης λέει ο τηλεπολιτής βιονικών νανογυλαίκων που τα διαφήμιζε για θεραπευτικά, λέει είναι παρακμή να είναι υπουργός υγείας. Ναι. Είδες τελικά πως τα φέρνει η ζωή, ε. Τα οποία νανογυλαίκα θυμάστε τι κάνανε, ήτανε κάτι, έχανε σκυλά με αυτά, τι ήταν. Εγώ θυμάμαι το Μασαζοκορσέ τότε που διαφήμιζε την Τζίνα Βαρόνη, νομίζω. Λοιπόν, αυτά που λέτε με, το, με τη γλώσσα και το, τα κανάλια, το, για κάποιον που άνοιξε τώρα τα ραδιόφωνα, να πούμε ότι όταν λέμε γλώσσα εννοούμε την ελληνική γλώσσα. Έτσι μας παρεξηγήσετε πρωί-πρωί με αυτά που λέμε. Εντάξει, η ελληνική γλώσσα ταλαιπωρείται γενικώς, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτές οι κουμπές. Ακόμα και σε δελτία ειδήσεων βλέπεις πολύ περίεργα πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε την διαφημιστική μας αναφορά όμως παρόλα αυτά, να σας πω ότι είσαι, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Νέες πίτσα Bianca, τη πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου. Είναι ό,τι λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονέζε, Bianca Σίζας και Bianca Καρμπονάρα. Ναι, τώρα το είπα. Με κανονική ζύμη, με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ. Με μικρή μεγάλη παρέα. Ξεκινάς και ωραία την εβδομάδα σου, γιατί όχι.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Ίσα προλαβαίνετε και να σας πω και κάτι. Την Παρασκευή εκεί έξω από το θεατράλε έχει πάρα πολλές θέσεις για να παρκάρετε, γιατί την άλλη μέρα έχει λαϊκή. Σωστός, έτσι τα σκέφτομαι όλα για σας. Θα αρφείτε, θα παρκάρετε σαν άνθρωποι. Έχει και στάση μετρό, έχει και στάση τραμ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ξεκινάμε για 4 Παρασκευές του Οκτώβρη. Pointer Sisters, Anastasia για τη συνέχεια.

I'm so excited. I'm so excited που είναι Δευτέρα, όχι. Καλημέρα στη Λέτα που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Βούλα, στην Πόπη που είχε μια έτσι. Πώς να το πω, επεισοδιακή πτήση. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλημέρα, Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκος έχει παράπονα. Εσείς έχουμε κάνει φίρμα εδώ πέρα και έχεις παράπονα. Δεν σου είπαμε καλημέρα, είναι δυνατόν που με ρωτάνε όλοι ποιος είναι ο Κοτσαρίκος, ποιος είναι ο Κοτσαρίκος. Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί. Μην τρομάζετε. Ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών. Είναι άγριο το κοτσίφι και το Αηδόνι, θα μας τρελάνουν. Και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά στο Tübingen. Στο Tübingen. Μετά τον λέει πρώτος ο Κότσιφας, όχι ο Κότσιρας, ο Κότσιφας πρώτος, το Κοτσίφι είναι πρώτο. Πρώτος ο Κότσιφας, μετά η Κότσιφας, μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26, τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04 και τέταρτη βγαίνει η Conference, η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλοι οι Γερμανοί, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η τέτοια, η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της κατάταξης είναι το Αηδόνι, το πουλί που επί αιώνες έχει ταυτιστεί με το ωραιότερο κελάιδεμα. Δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Βρέθηκε πάντως αρκετά ψηλά στην 8η με βαθμολογία 4,26 στα 5. Εσείς, ποιο πουλί σας αρέσει να ακούτε, να κελάιδαει? Στείλτε μήνυμα στο galaxy92.gr. Πες, λέει, και για τον Λουκά και για τη Βασιλική που τους έχω τρελάνει με σένα, λέει η Λέτα. Τους έχεις τρελάνει με μένα. Γεια σου, Λουκά και Βασιλική, που σας έχει τρελάνει με μένα η Λέτα. Αναστέζια αφιερωμένο για σας.

0: Αναστέζια, η οποία στα Zeros έκανε χαμό. Αυτό είναι το Sick and Tired. Το Galaxy 92. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό φθινόπωρο μπορούμε να πούμε τώρα, μας επιτρέπετε ή δεν κάνει, θα σας τα πάθετε κανένα υπαρξιακό? Γιατί σήμερα είναι, λέει, φθινοπορεινή ημερία. Και είναι και η πρώτη μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Δεν σας ενδιαφέρει? Σας ενδιαφέρει εμένα, γιατί κάθε πρωί ξυπνούσα με το τέτοιο, με τη βερμούδα. Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Θου κύριε. Εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο πυροδοτώντας νέες εικασίες, χωρίς ωστόσο να γίνει ακριβώς, να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι. Έχετε δει κάτι παππούδες που φοράνε κάτι παντελόνια υφασμάτινα και έχουν κοιλιά κάτω από τη ζώνη, που έχει πάει κοιλιά κάτω από τη ζώνη? Είναι δύο κοιλιές, η πάνω κοιλιά και η κάτω κοιλιά. Πώς λέμε, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη, όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, ωραία φίλε. Περνάνε τα χρόνια. Ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να στηρίξει προεκλογικά το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για τη γερουσία Μάικλ Γουότλεϊ. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η συνεργάτη δά του Μάργκο Μάρτιν, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πανακράτεια ο άνθρωπος, εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, pardon. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε, είναι καθετήρας αυτός στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες?
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Πατατράκ για τους χριστιανοδημοκράτες οι χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, όπου θριάμβευσε η εναλλακτική για τη Γερμανία. Γερμανοί να ψηφίζουν ακροδεξιά, δεν ξανάγινε. Ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά με 76χρονο για ξαπλώστρες στην παραλία. Τέτοια ακούει η κυβέρνηση και θα αυξήσει κι άλλο τα όρια για τη σύνταξη. Από κόσκινο θα περνούν από σήμερα οι αναρτήσεις γιατρών στα social media με νέο εργαλείο AI του Υπουργείου Υγείας. Είναι καιρός να πέσουν πρόστιμα και σε όσες και όσους βάζουν φίλτρα στο πρόσωπο και γίνονται αγνώριστοι. Δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο 1ο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 9 και 4 δείχνει το ρολόι. Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μας ακούτε στο galaxy92.gr. Πες το, Χριστιανέ μου. Με κάνετε και follow στο V Χαρισόπουλος στο Instagram. Και TikTok έχω, βεβαίως. Χαρισόπουλος εκεί, απλώς H. Το σχόλιο σου λέει για την αύξηση ορίου ηλικίας στο ΔΟΥΙΔ. Πολύ καλό. Α, στο ΔΟΥΙΔ, στο Δελτίο Ειδήσεων, εννοείς, Γιάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που αγκαλιάζετε αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε? Είπε ο Ακύλας, λέει. Το θυμάστε τον Ακύλα που είχε πάει Eurovision, φέρτο και δεν το πήρε τελικά. Το φέρτο φώναζε, δώσε φέρτο, τίποτα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, λέει, πως σε κάθε πόλη της περιοδίας που έκανε το καλοκαίρι είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές. Ζωγραφιές. Φοβερό δώρο. Μάλιστα, λέει, στη Χαλκιδική ήρθε μια κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες. Τι θα τις κάνει? Ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε: το σπίτι αυτό βρίσκεται στην τάδε οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα. Και λέω: δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα. Να κάνει τι ο Ακύλας στο σπίτι? Πήγε η άλλη τώρα, η γιαγιά, και του έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, να πάει να κάνει τι, να μείνει για να κάνει μπάνιο? Του είπε τουλάχιστον: λέει, πάρ τα κλειδιά σπιτιού και πήγαινε, πορεύσου εν ειρήνη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε? Τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος? Ή τι μπούρδες μας λένε οι celebrities? Εν τω μεταξύ του δώσαν τα κλειδιά του σπιτιού και δεν κέρδισε. Φαντάζομαι να κέρδισε κιόλας, θα του δίνανε. Θα του δίνανε και κάνα μια νηψιά εκεί, να την παντρευτεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ λέγαμε προηγουμένως για τις πρεμιέρες των τηλεοπτικών εκπομπών και είναι αστείο γιατί ο κόσμος πλέον δεν βλέπει τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, με όποιον και να μιλήσω τελευταία, μου λέγω: δεν βλέπω τηλεόραση. Λες κάτι πράγμα, λες το τάδε που το είδες εκεί, και λέω: ποιος είναι αυτός? Δεν έχουν ιδέα. Είμαστε πλέον ένας μικρό κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τι θα κάνουμε? Και τηλεόραση να δεις εντωμεταξύ, το βλέπεις με το Instagram παρέα.
1: Galaxy 92.
0: Άμα δεν σκρολάρεις, δεν βλέπεις τίποτα πλέον. Δηλαδή, άμα δεν μπεις στο Twitter να γράψεις καμιά μπουρδα εκεί, να κράξεις κάποιον. Και μια που έλεγα για τις πρεμιέρες, σήμερα έχουμε και GNTM και ένα καινούριο σύριαλ στον Αντένα, το Dirty, το πολύ αναμενόμενο. Να δούμε τι θα πρωτοδούμε σήμερα, για να σας τα λέμε αύριο, γιατί εσείς δεν τα βλέπετε. Δηλαδή, κάνω εγώ τη βρώμικη δουλειά, για σας, κατάλαβες.

0: Έλα, Μωρισέρ. Καλημέρα στην Άννα, σε ευχαριστώ, Άννα μου. Γεια σου, ρε Χρήστο, στην Τρίπολη. Ρε Χρήστο, τι θα γίνει με την Τρίπολη, θα κάνουμε παράσταση εκεί πέρα, θα σας παρακαλάω να πούμε. Έχω ευχάριστα νέα να πω όσους μας ακούτε στα Γιάννενα. Θα έρθω για παράσταση και στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε έχουμε κλείσει Ξάνθη 6 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου Κομοτηνή και Γιάννενα μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε θα την κάνουμε τη δουλειά. Λοιπόν, ο κόσμος δεν πάει καλά. Γέννησε οι άλλοι μέσα σε ένα πάρκινγκ γνωστού φασφουντάδικου γνωστής αλυσίδας στην Αμερική και ονόμασαν το παιδί τους, λέει, έδωσαν το όνομα του ιδρυτή της αλυσίδας. Είναι ο συνταγματάρχης Κόντι. Όσοι καταλάβατε. Επειδή άλλη γέννησε το παιδί της μέσα στο πάρκινγκ του φασφουντάδικου, το έδωσε το όνομα του ιδρυτή της αλυσίδας. Δηλαδή, τι να πει, πραγματικά το παιδάκι τώρα αυτό. Άκουγα προηγουμένως, είχαν σε μια εκπομπή, λέει, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η γυναίκα του, λέει, ονόμασαν το παιδί τους, το είπαν Σιένα, γιατί, λέει, γνωρίστηκαν, είχαν ταξιδέψει στην Ιταλική πόλη. Εντάξει, πάλι καλά που δεν είχα γνωριστεί στη Δημητσάνα. Φαντάζεσαι. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ονόματα. Εγώ θέλω να πω εδώ πέρα στους παπάδες που ακούνε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παπάδες που μας ακούνε. Θέλω να σας παρακαλέσω, αγαπητοί ιερείς, αγαπητοί κληρικοί, να μην δέχεστε να ονομάζουν τα παιδιά με γελία ονόματα. Θέλω πρώτα να περνάτε από ένα φίλτρο. Θα έρθει δηλαδή ένας γονιός σε εσάς και θα πει: θέλω να πω το παιδί μου Διοκλητιανό Θωμά. Όχι, θα του πεις. Απαγορεύεται. Το παιδί αυτό θα του κάνουν bullying. Έχεις εσύ ως παπάς, ως ιερεύς, έχεις την ευθύνη να απαγορεύεις αυτόν τον διεστραμμένο πατέρα που θέλει να πει το παιδί του Διοκλητιανό Θωμά, να μην το πει Διοκλητιανό. Ας το πει Θωμά, εν πάση περιπτώσει. Άπιστο. Μπορεί να το πει άπιστο Θωμά, που ταιριάζει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορεί στην Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια τσέρι Tingo 4. Για τις ορίτσες οι Casino Montparnasse, οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο τσέρι Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει το δικό σου τσέρι Tingo 4 στις 11:25 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, γιατί 11 έχει περάσει. Δελτία συμμετοχής με δωράνη σύμβαση στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, άκου υπεύθυνα. Έρχονται η ΑΧΑ, ο Weekend και η Madonna στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Μαντόνα με το Lice La Bonita από εκείνο το φοβερό άλμπουμ, το True Blue του 1986. Και η οποία λέει, αν εκτιμάτω το καλό που μας έκανε με το που ήρθε στην Κέρκυρα σε χρήματα, σε τουριστικά, θα έπρεπε, λέει, να της δώσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, ότι έκανε διαφήμιση. Σιγά, ποιος την έκανε αυτή την εκτίμηση? Ποιος? Ναι, εντάξει. Αυτό έλειπε τώρα, πληρώνουμε και τη Μαντόνα επειδή ήρθε στην Κέρκυρα. Δηλαδή, μην φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Βέβαια, καλά έκανε η κοπέλα. Η ώρα είναι 9 και 26, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Η Αττική Οδός έχει ένα πρόβλημα πριν καν φτάσετε στο ρεύμα για αεροδρόμιο πάντα, πριν καν φτάσετε στη συμβολή με τη Σχιστού. Δηλαδή πολύ νωρίς, στο ύψος της Φυλής Νέας Ζωίας Προπύργου, εκεί, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, ξανακολλάει στην έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα πάλι για αεροδρόμιο, και ξεκολλάει, ξέρετε πού, στη λεωφόρο Ηρακλείου. Και μετά έχει πυκνή ροή μέχρι το δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα είναι αυτό που λέγει η μάνα μου, μαύρα χάλια και σκουτνά. Έχω να δω έτσι αυτό το ρεύμα πολύ καιρό. Προσέξτε, το μποτιλιάρισμα, κίνηση. Το μποτιλιάρισμα στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει από τον κόμβο εκεί στην. Στην Παλίνη, εκεί στην Άνω Μπαλάνα, γράφει εδώ. Και φτάνει μέχρι, παιδιά, μέχρι το δαχτυλίδι επίσης. Και τα δύο ρεύματα. Μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό. Η Κηφισιά είναι κατακόκκινη στην άνοδο. Από Κατεχάκι μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου. Στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα στο ύψος Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείων ακόμη είναι κολλημένη στο ύψος του Πενταγώνου μέχρι Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην κάθοδο. Αλίμου Κατεχάκι ψηλά είναι χάλια στο ρεύμα καθόδου. Κάπως αρχίζει και ηρεμεί λίγο η άνοδος του Καρέα. Όμως έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Παραλιακή, στην άνοδο στο ύψος του Αλίμου. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και προβληματική ακόμη και τώρα η λεωφόρος Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Κουράστηκα και που το είπα. Να πάμε και στο κέντρο. Πάμε μια βόλτα στο κέντρο. Βασιλέως Κωνσταντίνου με προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην κάθοδο, και Βασιλής Σοφίας και αυτή ειδικά στην κάθοδο, από τα οπίστια του Χίλτον ως, που έλεγε και η Ισμήνη Καλέση, μέχρι το Σύνταγμα. Η ώρα είναι 9:28. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο galaxy92fm στο Instagram και στο V. Χαρισόπουλος στο Instagram. Τι δεν έχουμε για σας? Chris Ria, Eros Ramazzotti, Barry White και πρώτα απ' όλα Quincy Jones, James Ingram. Να πω και μια καλημέρα στον Πάνο που μας ακούει από Σπέτσες, παρακαλώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρηση.

0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541301021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: I wish I didn't miss you anymore από την Angie Stone στον Galaxy 92. Ακούσαμε και Έρος Ραματσότη, Φόκον Ελ Φόκο πριν το μικρό break. Είστε στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μοσχάτο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Να σου πω ότι ο Μητσοτάκης λέει θα δει σήμερα τις εγκαταστάσεις της Nvidia και της Tesla στην Αμερική. Είναι εκεί στη Silicon Valley, νομίζω. Ή στη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν πήγε. Στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι, καλά λέω. Silicon Valley. Στην κοιλάδα της σιλικόνης. Δεν είναι αυτή η σιλικόνη που φαντάζεσαι. Εσύ που ακούς τώρα, πάει το μυαλό σου αλλού. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Φαντάζεσαι να πήγαινε σε αυτή την κοιλάδα της σιλικόνης. Λοιπόν, και λέει, θα έχει επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών Nvidia και Tesla και θα ενημερωθεί για τις πρακτικές τους και τις επόμενες κινήσεις τους. Πάνε οι μετοχές, σήμερα θα καταβαρθωθούν. Εν τω μεταξύ, τώρα μια που λέω για Nvidia και AI, επειδή ακούτε AI και AI, και ο κόσμος πρέπει κάπου λίγο να μπει λίγο στο τι γίνεται, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ο φόβος τώρα τελευταία, έχει εκφραστεί από στελέχη των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ότι τα ρομπότ θα μας εξαφανίζουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα βγήκε ο τύπος, βγήκε ο Τραμπ και λέει αυτά όλα είναι μπούρδες. Και το μόνο που κάνετε με αυτό που να λέτε είναι να υποφελείτε η Κίνα, μάλλον να ωφελείτε εσείς την Κίνα, η οποία δεν έχει, πώς το λένε, δεν βάζει όρια, ρε παιδί μου, όπως θέλετε εσείς να βάλετε όρια. Η αλήθεια είναι ότι κάπως φτιαχτικό το πράγμα. Βγήκε τώρα και ο επικεφαλής της Nvidia, που είναι άμεσα εμπλεκόμενος με τεχνητή νοημοσύνη και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε κεφαλαιοποίηση. Λοιπόν, και είπε λοιπόν ο επικεφαλής Nvidia ότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι θα μας εξαφανίσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα ρομπότ. Χαζός είναι να το πει αυτό, τι εννοείται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ ακούω αυτά και από εδώ και από εκεί που λένε για τα ρομπότ και το AI και βλέπεις, ρε παιδί μου, ακούσε αυτό που είχε γίνει, ότι κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μόνα τους συνεργάστηκαν για να χακάρουν κάποιες σελίδες και να επιτεθούν χωρίς να τους δώσουν εντολή και λες μαύρο φίδι που μας έφαγε σε λίγο καιρό. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να διαψευστούμε. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, θα γυρίσει ο Μητσοτάκης με κάποιο νέο όπλο από τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πολύ τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η κανονική νοημοσύνη είναι λίγο πίσω.
1: Galaxy 92.
0: Όχι ότι στην Αμερική είναι πιο έξυπνη, αλλά λέμε τώρα. Βλέπω εδώ μεταξύ οι πρωινές εκπομπές που λένε ξεκινάμε με χαμόγελο και χαμόγελα. Δεν λέω να φέρομαι μόνο στην ομώνυμη. Ξεκινάνε με γυναικοκτονία. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή. Ξεχάστε τα χαμόγελα.

0: Πιάσανε και έναν τύπο ο οποίος λέει πλησίασε επικείμενα στο Λευκό Οίκο γιατί ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ. Λέει deranged man, δηλαδή ένας, πώς το λένε, όχι τρελός, ναι, καταλαβαίνετε, τρελός. Deranged man, allegedly drives, λέει sidewalk. Πήγε στο πεζοδρόμιο, λέει, του White House, ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ. Τώρα, ποιος είναι πιο τρελός, αυτός που ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ ή ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Galaxy 92.
0: Αυτοί θα συνεννοηθούν, είναι αυτό που λέει, πώς έλεγε ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Και για να νιώσετε λίγο καλύτερα για την ανεργία, που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν υπάρχει και πολύ, γιατί θέλει να κόψει το επίδομα στους 2 μήνες. Στην Αμερική, λέει, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί με πτυχία κολεγίου, πανεπιστημίου, συναντούν τη μεγαλύτερη ανεργία, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ever. Καταλαβαίνεις, ε? Πες τα μπάρι. Έλα μπάρι, γιατί έτσι όπως πάμε θα μην πω.

0: Με μπάρι σας αφήνω, αλλά πριν σας αφήσω, δύο σημαντικές πληροφορίες. Η μία είναι ότι ο υπνοθεραπευτής δεν λέγεται πλέον υπνοθεραπευτής. Τον ονομάζουν, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, υπνοσκοπιστή. Κλαίω. Θα πάω στον υπνοσκοπιστή απόψε. Και μια πολύ πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι αλλού το περιμέναμε το ατύχημα, αλλού έγινε. Τελικά το μποτιλιάρισμα που υπάρχει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Ασπροπύργου, είναι από τροχαίο σε τούνελ. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, ουσιαστικά η κυκλοφορία έχει σταματήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μετά την έξοδο Ασπροπύργου υπάρχουν 45 λεπτές καθυστερήσεις. Παρακαλώ, παιδιά, πάρα πολύ υπομονή. Εύχομαι μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους είστε εκεί. Καταλαβαίνω, δύσκολα πράγματα. Τα αφεντικά λίγο να κάνουν λίγο περισσότερο υπομονή σήμερα για τους ανθρώπους που θα φτάσουν στη δουλειά που τους περιμένουν. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε ραντεβού, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως μια πολύ καλή δικαιολογία. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Έρχεται αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και τα λέμε αύριο στις 6, φιλιά.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου. Στη ζωή κάποιος...

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figgly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Αυτό είναι, με καλοκαιρινούς ήχους ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα.
1: Talk to you. Good morning, Xanthi. Good morning.
0: Εδώ είμαστε, βρεθήκαμε και καλά κάναμε, να σας πω, γιατί θα κυλήσει έτσι πιο όμορφα το ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Και μην μου πείτε ότι δεν φαρκιώσεις το Σαββατοκύριακο που δεν ήμασταν εδώ. Δεν λέγατε, μα πού είναι αυτά τα παιδιά, πού είναι αυτές οι ψυχούλες που μας λένε Good morning, Xanthi.
0: Νομίζω ότι είχαν να κάνουν τόσα ωραία πράγματα
1: που δεν ασχολήθηκαν με εμάς.
0: Οι γνώμες διείστανται το τι θα κάνουν. Άκουσα πάρα πολλές παλαιές που πήγαν θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και οκ, okay, σαν μια επιλογή, σαν μια ακόμη πρόταση. Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Κοίταξε, για κάποια... να κάνω μπάνιο δεν θα βοτούσε, η αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Είναι, αλλά για να πιω
0: θα
1: καφεδάκι, όχι μωρέ, εντάξει.
0: Αλλά...
1: έκανα μέχρι την εβδομάδα των γιορτών Παλιάς Πόλης, μέχρι εκείνη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, έκανα μπάνια. Αλλά μετά μωρέ, όχι, τα μάζεψα, τα σήκωσα όλα. Γεια σας, φτάνει.
0: Και τι, θα πας στη θάλασσα και θα κάθεσαι σαν τον κούκο να πίνεις καφέ με
1: εννοείται,
0: τα ρούχα.
1: Εννοείται, το καλύτερό μου, γιατί. Δεν είναι ανάγκη να πάω σε beach bar να κάτσω στην ξεπλώστρα πάνω. Στο μαγαζί πάνω, το απολαμβάνω και μου αρέσει και πάρα πολύ, μπορώ να σου πω.
0: Οκ. Okay.
1: Αμέ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ο Ιωαννάς γιορτάζει σήμερα, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Είναι αυτός που ήταν μέσα στο κήτος και τον εξέβρασε χωρίς να πάθει κάτι. Αυτός ήταν, έψαχνα να βρω την ιστορία. Από την Παλαιά Διαθήκη μάλλον, ναι, εκεί ήταν αυτό, αλλά δεν το βρήκα. Διεθνής ημέρα ειρήνης και όχι παγκόσμια, διεθνής.
1: Διεθνής, μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα... συνεργασία.
1: Ημέρα και... Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη, ποιος είναι αυτός δεν ξέρω, πάμε στην Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, πολύ ωραία. Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση το επόμενο διάστημα, το
0: ενημέρωσης.
1: Θα ξαναδεί χθες, ναι, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν σας βρίσκουμε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή τη μέρα σας πιο όμορφη. Και θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι, γιατί έχουμε όλη την καλή διάθεση. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με κάτι το οποίο θα μας ακολουθήσει στη συνέχεια και σε άλλες εκπομπές. Μια πολύ μεγάλη γενέθλια ημέρα. Γενέθλια ημέρα η οποία συνδυάζεται με την παρουσία ενός ανθρώπου που μας έχει πρωτογνωριστεί στη διάρκεια της πανδημίας, γνωρίζοντας το μέγιστο της δημοτικότητάς του, αλλά και με την παρουσία του γενικά στη δισκογραφία. Ο Jason Derulo είναι ένας από τους δημοφιλείς Αμερικάνους καλλιτέχνες, ο οποίος έχει κάνει και εμφανίσει τη μεγάλη οθόνη σαν ηθοποιός, αλλά και χορευτής ήταν πρώτα. Έτσι λοιπόν, με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, μας πρωτοσυστήθηκε και με αυτό το τραγούδι τον πρώτο αγαπήσαμε. Αυτό είναι ο Jason Derulo, του 89 είναι γεννημένος, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξάνδρα μου λέει θέλει αυτό, okay. Πάμε λοιπόν να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σβήσουμε τα κεράκια σήμερα στο Jason Derulo. Είναι ο νεαρότερος εορτάζων της παρέας μας και να ακούσουμε μια από τις μεγάλες του επιτυχίες με αφορμή τα γενέθλιά του.
1: Χρόνια
0: πολλά.
1: Ήθελα να πω χρόνια πολλά στο Jason Derulo.
0: Okay.

0: αυτός είναι ο χορευτής, ηθοποιός, αλλά κυρίως τραγουδιστής. Τον αγαπήσαμε, όπως είπαμε, στην πανδημία μέσα από το TikTok. Πολύ περίεργη περίπτωση.
1: Ο Jason Derulo,
0: ναι,
1: γιατί?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί το έχω ζήσει από κοντά σε πράγματα τα οποία διαπραγματευόταν και τον έχουν φάει μανατζαρέι και όλα τα χαζά.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, μάλιστα.
0: Είχε γίνει ένα σκηνικό ακριβώς μετά την πανδημία που ήταν στα μεγάλα του. Πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να εμφανιστεί σε γνωστό κλαμπ της Ελλάδας.
1: Και δεν εμφανίστηκε ποτέ?
0: Όχι, εμφανίστηκε.
1: Αλλά?
0: Αλλά στα 20 λεπτά κατέβηκε από τη σκηνή και φύγανε, γιατί ο μάνατζερ του ήθελε να ανοίξει 120.000 σαμπάνια να κάνει τον ωραίο.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελε να την πληρώσει.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Ναι, και τα πήρε στο κρανίο, καλά λέει τι έχουμε εδώ, και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ αυτή εδώ τώρα, για να την έχει κάποιος στο μαγαζί, είναι του Jay-Z σαμπάνια, η Armand.
1: Ναι.
0: Και για να την έχει κάποιος, δεν σερβίρεται απλά την ανοίγω και κάνει. Καταρχήν είναι, ξέρω εγώ, πάνω από εξάλιτρη, είναι ένα θηρίο, την κουβαλάνε τέσσερις άνθρωποι. Πρέπει να την μεταφέρουν κοπέλες οι οποίες κάνουν body paint και γίνονται χρυσές και αυτές.
1: Okay.
0: Έτσι παραγγέλνεται, έτσι σερβίρεται. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτό.
1: Συγκεκριμένο κόνσεπτ όλη η κατάσταση.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Κατάλαβες. Και όλο αυτό το πράγμα το ήθελε κούτρα ο άλλος.
1: Και αυτό κόστιζε 120.000 ευρώ.
0: Γιατί?
1: Όχι, ρωτάω. Δεν τ' άκουσα. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Και.
0: Και δεν ήθελα να τον πληρώσει.
1: Δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, θες να κάνεις μαγκές τώρα, αλλά πρέπει να πληρώσεις. Πώς θα γίνει, με ξανακόλυβα τώρα?
0: Να σας ανοίξουμε κάτι άλλο.
1: Κάνεις κηδείες και μνημόσυνα, αν είναι δυνατόν.
0: Μα, τι να πούμε.
1: Ορίστε, πάμε να πούμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι?
0: Τι μας είπες?
1: Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστο μιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου απλά, γρήγορα και εύκολα.
0: Συνδέσου με το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal, και επιπλέον με κάθε νέα συνδρομή Telecom 5G Wi-Fi πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.
0: Εκεί θα τα βρεις όλα, λογικά.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο ραδιόφωνο που σας ενημερώνει, σας ψυχαγωγεί και σας κρατά την καλύτερη συντροφιά.
1: Yes, of course.
0: Αυτή η καλύτερη είναι...
1: Μα αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: Είναι το καλύτερο και το πράγματι πρέπει να απαγορευτούν από το ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό λόγο.
1: Έτσι ακριβώς, πράγματι.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Δευτερούλα σήμερα, 21.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι να λέμε και για τη Δευτέρα. Λέμε Παρασκευούλα ζάχαρη. Οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ.
0: Υπάρχει
1: αλλά κάτι
0: αυτό
1: για τη Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα, δεν μου αρέσει. Κάτι
0: όχι,
1: πιο light θα ήθελα.
0: Πιο light. Ουφ, ήρθε η Δευτέρα πάλι.
1: Α, ναι, ωραία, αυτό θα το κρατήσουμε. Εντάξει. Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες ήρθε η Δευτέρα και λίγες βροχούλες που αναμένονται. Για να δούμε πότε θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, πότε θα δούμε αυτή τη διαφορά τέλος πάντων και τι ακριβώς θα δούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Καλοκαιρία για την ώρα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Για σήμερα Δευτέρα είναι γενικά ο καιρός έθριος με λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και τη Βόρεια Εύβοια. Στην Εύβοια δεν θα πάμε, στην Εύβοια, αλλά πήγανε κάτι φίλοι μου τις προάλλες και πέρασαν πάρα πολύ ωραία παρεπτόντως.
0: Πού
1: φεύγω
0: όλα.
1: Στην Εύβοια, πού ακριβώς, δεν θυμάμαι
0: Χαλκίδα,
1: τώρα.
0: Πού?
1: Βόρεια, Εύβοια.
0: Okay.
1: Βόρεια. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα θα κοιμαθεί μεταξύ 28 με 32 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη αναμένονται βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, πιθανώς έντονες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Εύβοια, με πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Τα ωραία, να προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, μάλλον όχι την Τετάρτη, πριν την Τετάρτη είναι η Τρίτη. Την Τρίτη αναμένονται βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, πιθανώς έντονες σε Μακεδονία, Θράκη, και την Τετάρτη θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι, την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις και σταθερές θερμοκρασίες. Την Παρασκευή θα στην κρατάω έκπληξη.
0: Μια χαρά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η δορυφορική εικόνα δείχνει ηλιόλουστη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από άκρη σ' άκρη. παραμένοντας το ψυχρότερο σημείο βλέποντας το χάρτη στην αποτύπωση των θερμοκρασιών και των συνθήκων στην Ξάνθη. Έτσι λοιπόν 21 Παρανέστη, 19 η Ξάνθη, 25 η Δράμα, 21 Καβάλα και Θάσος, όχι ότι έχει μεγάλη απόσταση, 23 η Κομοτηνή, εκεί η Γούβα, 19 Σάπες Αλεξανδρούπολη, 24 η Σαμοθράκη, αντεπίθεση.
1: Ακριβώς.
0: Και 24 βορειότερα το Σουφλί, για να δούμε όλες μας τις περιοχές. Αυτά τα νέα μας με τον καιρό. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε?
1: Πάμε να ακούσουμε The Weeknd. Δεν θα ήθελα. Αυτό μου αρέσει. Και όσον αφορά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, επέλεξε κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
0: Θα επιλέξω, γιατί έχουμε και γενέθλια σε λίγο.
1: Αφού έχουμε και γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, ήταν η πολύ ωραία συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: David Guetta. Και με την συνεργασία αυτή σε φέρνω σε ένα δίλημα μπροστά.
1: Για πες, θα διαλέξω.
0: Ο υπνοτιστής γιατρός τι ρόλο έπαιζε?
1: Ο υπνοτιστής γιατρός, αναισθησιολόγος, σε μετάφραση. Αυτό εννοείς?
0: Όχι, στην υπόθεση Μαζονάκη, ο υπνοτιστής γιατρός που λένε, τι είναι, εσύ που τα ξέρεις αυτά?
1: Αναισθησιολόγος τα έλεγα, όχι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν?
0: Και γιατί το λένε υπνοτιστή ενώ είναι αναισθησιολόγος? Θα έλεγαν ο αναισθησιολόγος.
1: Τι να σου πω τώρα, άκυρος αναισθησιολόγος.
0: Άρα δεν το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ το ξέρω γιατί δεν τα βλέπω.
1: Αν ξέρετε, πείτε μας.
0: Απλώς έλεγα μήπως και κατέβασες καμιά ιδέα έτσι χαλαρή και.
1: Ναι. Εγώ που τα ξέρω όλα και ο νους μου κατεβάζει που λες.
0: Λοιπόν, θέλεις γενέθλια ή θέλεις λίγο κουσκούς?
1: Θέλω λίγο κουσκούς.
0: Okay, λοιπόν. Ένα 80 η αϊθαλής Κλόντια Σίφερ.
1: Όμορφη, εντυπωσιακή. Ναι. Ξανά διακοπές στην Ελλάδα, όλους, παρακαλώ.
0: Τους έχουν βαφτίσει Γερμανούς.
1: Να.
0: Κλόντια Σίφερ, Γερμανίδα τώρα.
1: Από τη Βαρσοβία μας έρχεται όμως.
0: Κάτι μας έρχεται. Άμα δεις όλα, εθνική ποδοσφαίρου της Ελβετίας παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Γιουσούφ, Ιλκάν, Σελκάν και λέγοντας, όσοι πρόλαβαν ήρθαν, τον κύριο είδαν.
1: Okay,
0: και πάρα πολλούς Ισπανούς έχει στην κρίση. Οι Ισπανοί φύγαν αλλά τους κλείσαν την πόρτα μετά. Αποτέλεσμα έχει, αυτά όλα έχουν αντίκτυπο, εντάξει. Κανένας Ελβετός δεν κάνει καμιά σκληρή δουλειά, θα μου πει στην Ελλάδα τι κάνει.
1: Έλατε.
0: Όμως έχει πέσει πολύ το κατακεφαλήν εισόδημα. Άρα ορισμένοι είναι που κάνουν
1: αποτελούν τη διαφορά
0: καλές.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς θα σας πάμε στην Κλόντια Σίφερ, η οποία ξανά διακοπές στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν διαιρέσει φωτογραφίες με μπικίνι στο σκάφο, στο διεθνές supermodel, παρακαλώ. Ανέβασε τις φωτογραφίες χωρίς να αποκαλύψει την ελληνική τοποθεσία που επέλεξε για τις διακοπές της. Πάντως ξανά στην Ελλάδα, δεν είναι πρώτη φορά για τις διακοπές της και μοιράστηκε στα social media, όπως είπαμε, φωτογραφίες με το μπικίνι, εντυπωσιακή, λαμπερή. Τι να πω, ένα 80 όπως είπες και εσύ, το 70, 56.
0: Είδες, γεροί να είναι. 80, ένα 80.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο, α, θα
1: τέκνα
0: πούμε.
1: Τέκνα έχει, καλά, τι γίνεται εκεί πέρα, πόσα τέκνα έχει?
0: Βρήκανε υποδομή.
1: Τέσσερα, αλήθεια τώρα.
0: Εδώ είναι το κόμμα. Ένα.
1: Να.
0: Κρατάει τα επίθετα, κατάλαβες?
1: Είναι μέχρι το Βέρε είναι το επίθετο. Μετά συνεχίζουμε.
0: Όχι, το Ντρουμόντ. Ένα, δύο. Εδώ είναι πάλι τρία.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Πολύτεχνη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ο Ντρουμόντ.
1: Okay.
0: Κατάλαβες, γιατί ήταν με τον Κόπελφιλ στην αρχή. Το παίζανε και καλά ζευγάρι και τα λοιπά. Αλλά λέει με τα μαγικά δουλειά δεν γίνεται. Κάτσε να
1: πάμε
0: πάρουμε...
1: να με στεφανωθείς.
0: Πάμε να στεφανωθεί. Άλλο στεφανωθήκαμε, το Βον είπαμε.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Ναι, το Βον, Μάθιου Βον. Και όλα καλά. Γιατί βάζουνε, έχουν καλά ένσημα συντάξει τα μοντέλα.
1: Σίγουρα, βαρέα και ανθυγινά.
0: Κούραση πάλι στη σκηνή. Αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι, και με την πώς την είπαμε, την Κλόντια Σίφερ. Ναι, okay. Το modeling είναι ένα τομέας που
1: δεν
0: είναι,
1: θα έκανες ποτέ, είπαμε είναι, μοντέλο, όχι, και αθλητής δεν θα γινώσουν ποτέ.
0: Λάθος το είπες.
1: Τραγουδιστής και αθλητής.
0: Τραγουδιστής και αθλητής. Μοντέλο είναι ωραία δουλειά. Και θέλω να γίνω ακόμα και τώρα.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρεις. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα.
0: Μα σου είπα, ένα-ένα να βάζουμε στην τάξη. Δεν μπορώ 50 καρπούζια σε μια μασχάλη. Τι να κάνουμε.
1: Μπράβο. Ακαλέ, τι ωραίο.
0: Σε έφτιαξα,
1: Και ξέρεις, άμα ένα τραγούδι έχω να το ακούσω πολύ καιρό, μετά όταν το ακούω είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Πολύ μου αρέσει.
0: Εγώ το λέω και σε απογευματινές συναντήσεις. Πολλές φορές νιώθω πολύ περήφανος όταν ανακαλύπτω έτσι κάτι το οποίο είτε το έχουμε ψιλοξεχάσει, είτε.
1: Μπράβο. Bad Dream, αυτό είναι ο Daddy Swim, με τον οποίο θα φτάσουμε στις 11.30.
0: Πάμε λοιπόν στις 10 και μισή. Βιαζόμαστε λίγο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72

0: Γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό. Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18. Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιστρέψαμε με Amy Winehouse και να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο ο συνεπέστερος Άγγλος καλλιτέχνης στα φορολογικά του πληρώνοντας εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέει το κάνει. Ναι.
0: Είναι ευαισθητοποιημένος και σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπάτηση αυτών. Οπότε ο Ed Sheeran στήριξε διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη έξω από το στάδιο της Φιλαδέλφειας, το οποίο θα γινόταν η συναυλία.
1: Ναι, πολύ
0: ωραία. Και θα εμφανιζόταν μαζί του και ο Μάικλ Μορ.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο οποίος για τη φράση «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» προκάλεσε αντιδράσεις.
1: Χαμός έγινε, ναι.
0: Και δεν τον αφήνανε μετά οι τραμικοί να πάει να τραγουδήσει.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση ο Ed Sheeran ανεβαίνει στη σκηνή από ό,τι φαίνεται, στην Φιλαδέλφεια. Για πρώτη, είναι η πρώτη του συναυλία μετά την περιοδία του. Και στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας αναμένονται διαδηλώσεις αλλά και ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το στάδιο. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλες συναυλίες βέβαια, αλλά όσον αφορά την στάση του γενικότερα και σε αυτές τις διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη που ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, χαμός έγινε. Ο ίδιος κρατάει ουδέτερη στάση, παρόλα αυτά, αυτά που υποστηρίζει, αυτά που λέει, δηλαδή τα πιστεύει και δεν αλλάζει γνώμη. Οπότε μια χαρά τον βρίσκω εγώ, τον Ed Sheeran. Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως λες, είναι σταθερός, αλλά είναι γέρνη πλάστικα και μάλιστα συμπαραστέκεται στον Μάκλμορ, ο οποίος. Ναι. Αποπέμφθηκε από αυτή τη συναυλία. Υπάρχει ένα bullying εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εν είδη ηρεμίας του κοινού, αλλά νομίζω ότι έχουν δείξει ότι όταν επέμβουν δεν είναι και πολύ ήπια αυτή η επέμβασή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι να παίζεις με τη φωτιά.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Είτε και ακόμα κι αν είσαι ο Ed Sheeran. Τώρα θα γίνει συναυλία. Λογικά μεταφέρθηκε.
1: Θα φανεί.
0: Θα φανεί.
1: Στο χειροκρότημα.
0: Ας ακούσουμε Macklemore, ο άνθρωπος που είπε λευτεριά στην Παλαιστίνη και τον κατεβάσαν από τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Λευτεριά.
1: Τι ωραίο, πάμε.
0: Ναι, χαμός. Πάμε να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να πούμε και κανένα γενέθλιο.
1: Βεβαίως, επιβάλλεται.

0: Υπάρχει και μια περίπτωση να σχολιάσουμε αυτή την είδηση για το άγαλμα και μετά να μπούμε στα Happy Birthday.
1: Βεβαίως, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Τζον Λένον λοιπόν
1: δημοπρατείται.
0: Το σκότωσαν το 81, αυτό είναι γνωστό.
1: Να.
0: Έχει στο Λίβερπουλ που είναι η πατρίδα του ένα άγαλμα μπρούτζινο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα έργο της Λόρα Λιάν που κοσμεί την Penny Lane, την οδό την εμβληματική.
1: Βέβαια, από το 2022 συγκεκριμένα. Το άγαλμα αυτό από ό,τι φαίνεται θα αντικατασταθεί μετά από ένα ακριβές αντίγραφο. Ωστόσο, σε δημοπρασία βγαίνει το εντυπωσιακό μπρούτζινο άγαλμα του Τζον Λένον, το οποίο βρίσκεται στην εμβληματική οδό τώρα. Να πούμε ότι το κλειτό αναμένεται να πωληθεί έναντι 100.000 αγγλικών λιρών στα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου και στη θέση του θα τοποθετηθεί, όπως είπαμε, ένα καινούργιο, ένα πιστό αντίγραφο.
0: Τώρα μπαίνει ο Στεφανάκης εδώ.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Λοιπόν,
1: εισέλθετε στην τάξη.
0: Λοιπόν, αν πω εγώ θέλω να κάνω την Αλεξάνδρα Κουσίδωβα ένα...
1: Κουσίδωβα, ναι, μ' αρέσει αυτό. Να το μάθουν και οι ακροατές μας σιγά σιγά.
0: Ναι, ένα
1: άγαλμα. Στην πλατεία δίπλα στο ρολόι θέλω
0: Όχι,
1: να βάλω.
0: Όχι, το θέλω να το βάλω στο σπίτι μου. Θέλω να φωνάξω τη Λόραν Λέιν.
1: Μα θέλω να φαίνομαι στην πλατεία στο ρολόι.
0: Εσύ
1: βάλαμε.
0: Να θέλεις, εγώ το θέλω.
1: Καλά, ωραία.
0: Λοιπόν, και το κάνει.
1: Ωραία.
0: Πόσο θα κοστίσει αυτό?
1: Κοίταξε, αν το αντίγραφο κοστίζει 100.000.
0: Δεν είπε ότι το αντίγραφο κοστίζει, να και αυτό λέμε.
1: Α, αυτό που θα πωληθεί.
0: Αναμένεται να πωληθεί έναντι 100.000 ναι. αγγλικών λιρών.
1: Εντάξει, τουλάχιστον τα μισά δεν θα κοστίζει το δικό μου, λέω.
0: Ποιο το νόημα τότε να το ξυλώσεις, να βάλεις αντίγραφο και να πουλήσεις αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ μια κάλτσα, λέει.
1: Μια
0: κάλτσα που είχε φορέσει ο Τζον Λένον πουλιέται.
1: Εντάξει, παιδιά, μην τρελαθούμε, αλλά είπαμε τα έχουμε δει κι αλλού αυτά. Να πούμε ότι το εντυπωσιακό αυτό γλυπτό είναι δημιουργία γνωστού καλλιτέχνη, της γνωστής Λόρα Λιάν που είπες.
0: Αυτό σου είπα.
1: Μήπως δηλαδή εδώ πληρώνουμε αυτό στην ουσία?
0: Μα λέω ότι είναι ζαν φτηνό. Δεν πουλιέται ένα τέτοιο πράγμα 100.000.
1: Μα δεν έχει ο κόσμος λεφτά να δώσει περισσότερα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν πειράζει. Παίρνουμε κάτι και από τα ξένα κράτη. Να και η μάγια συμφωνία, ας πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα?
0: Τίποτα.
1: Μετά
0: υπομονή.
1: Την ολοκλήρωση της πώλησης πάντως, το πρωτότυπο άγαλμα πρόκειται να αντικατασταθεί, αυτό κράτα, από ένα ακριβές αντίγραφο για να συνεχίσει να αποτελεί το πόσμο της περιοχής.
0: Κάτι δεν μας λένε καλά. Τέλος
1: κάτι
0: πάντων.
1: Δεν μας λένε καλά, αλλά θα το μάθουμε. Το σίγουρο είναι. Ότι οι 100.000 λίρες δεν είναι ένα αξιόλογο ποσό στην προκειμένη περίπτωση.
0: Και δεν αντιπροσωπεύει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι. Κάτι άλλα φάβα έχει ο Λάκος. Λοιπόν, έχουμε και άλλα χρόνια πολλά να πούμε. Ένας Καναδός ερμηνευτής, τουλάχιστον εγώ, ενώ άκουγα πιο πολύ soul και funk και τα λοιπά, Λέοναρντ Κόεν έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Έτσι στα ήρεμά του. Mm-hmm. Όπως και David Bowie έχω ακούσει πολύ, έτσι αυτούς τους δύο σε λευκούς.
1: David Bowie,
0: και είμαι πολύ έτσι χαρούμενος που θα θυμηθούμε τη μέρα που γεννιέται, σαν σήμερα, δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου του 1934.
1: 34, πολύ
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ήταν και ζωγράφος και ποιητής και μουσικός εννοείται, αλλά και τραγουδιστής και συνθέτης, όλα τα είχε ο Λέοναρντ Κόεν.
1: Έτσι πάει.
0: Εβραϊκής καταγωγής, φαίνεται από το όνομα Κόεν. Okay. Σαν σήμερα λοιπόν έρχεται στη ζωή και εμείς αμέσως τώρα θα θυμηθούμε μια από τις μεγάλες του επιτυχίες για να αποτιμήσουμε ένα φόρο τιμή στη μέρα γέννησής του.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα και κεντάς τόσο πολύ πραγματικά τώρα? Τι τραγούδι
0: θα ακούσουμε? Έμαθα σταυρομελωνιά.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν αξιώθηκα και δυσκολεύομαι λίγο. Πω πω.
0: Dance me.
1: Καλά, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Να το ακούσουμε όμως, ναι.

0: Σταμάτα ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πω, δεν μπορώ. Θέλω να κλάψω τώρα.
0: Μην κλαις.
1: Μα είναι υπέροχο. Και το βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή μου αρέσουν αυτές οι εικόνες που βλέπω. Μου αρέσουν όλα.
0: Και δεν πειράζει.
1: Δεν είναι απίστευτη η ερμηνεία αυτή. Τι φωνή είναι αυτή.
0: Είναι Leonard Cohen.
1: Πω. Ένας και μοναδικός.
0: Μπράβο. Πάμε για Fresh Hits να επιστρέψουμε στο σήμερα.
1: Για πάμε.

0: Μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Εδώ είμαστε. Και αν έχεις παράπονο, θα σου πω ότι η ώρα έφτασε.
3: Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού.
2: Ναι.
3: Βέβαια.
2: Αλλά δεν αποχαιρετάμε εμείς έτσι, άντε γεια και φύγαμε.
3: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Γιατί αν δεν ακούσω εγώ τα αθλητικά μου, δεν θα ησυχάζω σήμερα.
2: Τι αθλητικά, τώρα
3: και
2: αθλητικά
3: είσαι,
2: όλα τα
3: έχεις. Ναι. Κοίτα να δεις που τα έχω συνηθίσει πλέον.
2: Ναι,
3: και επειδή
2: δεν
3: ξέρω ότι έρχεσαι διαβασμένος, τι ψάχνεις τότε.
2: Έχει πολύ, και επειδή ψάχνω.
3: Α, οκ, okay. Σε κάθε περίπτωση εγώ. Οπότε θα χαιρετηθούμε.
2: Το απόγευμα θα τα πούμε, ναι,
3: α,
2: αναλυτικά,
3: ωραία,
2: γιατί
3: ωραία,
2: τώρα
3: ωραία.
2: Γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Mm-hmm. Τι να πούμε για τον Μπέο και για την αλλίωση αποτελέσμα. Πραγματικά, δηλαδή, η AI τα έδωσε χθες. Στο 93 κέρδισε με στη Λιβαδιά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και έδειχνε το Μαρινάκι με AI να φωνάζει το νέο τον προπονητή από γκέλα σε γκέλα πάμε. Μη στεναχωριέσαι πρόεδρε, στο 93 θα το βάλουμε. Του έλεγε λοιπόν έτσι και με την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ, okay, μια χαρά. Αυτά τα πέναλτι ρε παιδί μου και στον Παναθηναϊκό που δηλαδή πολύ πέναλτι. Πέντε αγωνιστικές, πέντε όλο πέναλτι. Χθες καλά που... μπόρεσε και έβαλε ένα γκολ πιο πριν. Πάλι ρεζίλι θα γινόταν με πέναλτι.
3: Ο κακός χαμός.
2: Ο χαμός, δεν θα λέμε. Ωραία. Τώρα το ξέρω ότι κάποιοι ακούνε, αλλά έτσι αν βγάλουμε λίγο την παροπίδα και δούμε λίγο πιο αντικειμενικά, mm-hmm. θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
3: Μάλιστα.
2: 23 χρόνια MTV Music Awards, κυρίες και κύριοι. Η θεά, η εξεπέραστη, η μοναδική, η βασίλισσα, η Μαντόνα... Θα mm-hmm. εμφανιστεί μετά από 23 χρόνια στη σκηνή για την απονομή των βραβείων.
3: Πολύ ωραία.
2: Ε?
3: Νομίζω πως ναι, θα είναι από τα τελευταία μεγάλα που θα τη δούμε. Γιατί σιγά γιατί? Σιγά. Εντάξει, μωρέ, 23 χρόνια πέρασαν από τότε. Τώρα ξανά.
2: Να μην κάνει μια παγκόσμια.
3: Εμείς
2: δηλαδή δεν έχουμε.
3: Ελπίδα.
2: Ναι. Τι? Εσύ σε κάτι 80 φεύγα ετοιμάζεσαι που έχουν πίσω από το ηχείο.
3: Εντάξει,
2: υποβοήθηση
3: και αναπνευστήρα, ναι. Γιατί και η Μαντόνα πλησιάζει, τι, 67?
2: 67 είναι, έχει
3: εντάξει,
2: ακόμα.
3: Εντάξει, ας κλείσει ο κύκλος αυτός.
2: Δεν κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί βλέπεις ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή τα σπάει.
3: Παραμορφώνεται, πολύ σωστά. Ναι, τα σπάει, όχι, ότι τα σπάει, τα σπάει. Βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο.
2: Ναι. Και αυτό για τις ανάγκες διαφήμισης το έκανε η Μαντόνα, αλλά
3: ακριβώς,
2: δεν πειράζει.
3: Λαμπάμπολα. Και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. 90,3.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό στις 12 μαζί. Στη δεύτερη μας ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11. Good morning, Ξάνθη, διαφορετικά έτσι, γιατί μας αρέσει να περνάμε όμορφα μαζί, παρέα, να τραγουδάμε, να χαμογελάμε και να συζητάμε θέματα τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ. Και πριν ξεκινήσει η μέρα σου, κάνε την πρώτη σου στάση στο κόφι για να περάσεις όμορφα και να ξεκινήσει η μέρα σωστά. Κόφι, κυρίες και κύριοι, προκομή 31 στην Ξάνθη, με καφεδάκι, πλούσιο πρωινό, φρέσκους φυσικούς χυμούς που μπορούν να σε γεμίσουν ενέργεια και φυσικά αυτό που λαχταράς έρχεται στο χώρο σου. 2541-024-024. Κόφι στην παρέα μας εδώ στους 90,3 και πάμε δυνατά, συνεχίζουμε, προχωράμε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψες τα Μετρό Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε στους 90,3. Και βεβαίως ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Είναι Δευτέρα, καλημέρα Ξάνθη, το ημερολόγιο γράφει 21 του Σεπτέμβρη και ο Paradise 903 είναι εδώ, η γεύση που μένει. Χορηγός εκπομπής μας, τα Ακροπολία και Λαντικά Κάρα Χασάν, που θα βρείτε καθημερινά στο κέντρο της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, ντόπια κρέατα και πεντανόστιμα λαντικά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και μεράκι. Κάρα Χασάν, ποιότητα που την καταλαβαίνεις από την πρώτη μπουκιά, που αλλού, στο κέντρο της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58 και φυσικά στα Κυμαίρια αλλά και στη Λευκόπετρα Ξάνθης. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω πως Ακροπολία και Λαντικά Κάρα Χασάν θα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, γιατί εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Γεύση λοιπόν που σας φτιάχνει τη διάθεση, γεύση που σας φτιάχνει το μεσημεριανό σας γεύμα να είναι διαφορετικό, ποιοτικό, μα πάνω απ' όλα ξεχωριστό. Κάρα Χασάν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903, εδώ που τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Στους 90,3. Καλημέρα, Ξάνθη.

πολλά τα νέα της ημέρας. Εδώ στον Paradise 903 θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές, εδώ στους 90,3 καθημερινά μαζί. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης. Λοιπόν, ο Harry Styles, κυρίες και κύριοι, και η Zoe Kravitz. Φιλιά στη Νέα Υόρκη, η αποκάλυψη για τα σχέδια γάμου. Το διάσημο ζευγάρι εθεάθη σε τρυφερές στιγμές στους δρόμους του Μανχάτεν, επιβεβαιώνοντας πως διανύει την καλύτερη περίοδο της σχέσης τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Χάρι και η Ζόη αποθανατίστηκαν στην Νέα Υόρκη και οι φωτογραφίες βεβαίως με τα φιλιά έρχονται να δώσουν περισσότερο φως και λάμψη λίγο μετά τις φήμες που τους θέλουν βέβαια να είναι ζευγάρι. Τελικά, πολύ σύντομα θα ανεβούν και τα σκαλιά της εκκλησίας. Φήμες τα λένε, όχι εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Προτείνω να ακούσουμε Harry Styles, κάτι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Η νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης είναι εδώ, κοντά σας καθημερινά και σας προτείνουμε τα καλύτερα. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητα έως 300 Mbps, βεβαίως για streaming και gaming, και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ του! Απόλαυσέ το λοιπόν με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla αλλά και την Open Signal. Και τώρα λοιπόν, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Σούπερ! Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνα σας. Συνεχίζουμε παρέα με περισσότερα νέα της ημέρας εδώ στους 90,3. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς και εμείς βεβαίως θα ενημερωνόμαστε και να μεταφέρουμε όλες εσάς. Θα σας πω σε ένα μουσικό νέο που σίγουρα παρουσία ενδιαφέρον. Αφορά τους Metallica. Οι Metallica ανακοινώθηκαν νέες συναυλίες για το 2027, όπου η Metallica από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα δώσουν 12 μεγάλες εμφανίσεις σε στάδια της Βόρειας Αμερικής. Η περιοδία τους θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου το 2027, βεβαίως, και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου. Τι ωραία! Σε όλες τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα συμμετέχουν ως support οι Olympics. Α, και η Avatar, ενώ η γενική διάθεση των εισιτήριων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου. Σύντομα δηλαδή, σήμερα έχουμε 21, οπότε από τις 25 και μετά ξεκινάει η προπόληση των εισιτηρίων. Εξαιρετικά αυτά όσον αφορά τους Metallica, κυρίες και κύριοι, εμφανίσεις και περιοδία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ακούω όλα αυτά. Θέλετε να ακούσουμε Metallica? Θα το αντέξετε πρωί-πρωί ή θα μας έρθει πολύ βαρύ? Έχω και κάτι πιο light. Σε κάθε περίπτωση έχω πάρα πολλά νέα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Αρχικά θα σας πάω σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεκόρ Guinness, θα σας πάω στον Νίκολα Κέιτς, θα σας πάω στην Κιάρα Φεράνη, στη συναυλία της Σακύρα και βεβαίως θα σας πάω και στην Κέρκυρα, που στην Κέρκυρα είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα καλό πρωινό σε όλους, 28 λεπτά μετά τις 11. Μουσική ανάσα, το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό!

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
12: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410 24.

5 πλέον ισίως μετά τις 11 στον Paradise 903 φυσικά, γιατί η μέρα ξεκινάει όταν ξεκινάει παρέα με τον Paradise Radio και φυσικά το κόφι στη δική μας συντροφιά με αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και ό,τι άλλο λαχταράτε και έχετε στο μυαλό σας, το κόφι σας το φέρνει στο χώρο σας. 2541-024-024. Καλό πρωινό σε όλους, μην διστάσετε να δοκιμάσετε πολύ μεγάλη γκάμα και πολλές επιλογές όσον αφορά τις γεύσεις. Στο κόφι, κυρίες και κύριοι, ο καφέ είναι τέχνη, το πρωινό απόλαυση και φυσική χυμή, η πιο δροσερή επιλογή της ημέρας. Πέρασε λοιπόν από την Ξάνθη, Μπρουκούμη 31, χάρισε στον εαυτό σου το πρωινό που το αξίζει. Διαφορετικά ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό και στο χώρο σας ό,τι λεφθαράτε, 2541 024 024.

0: Στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, εδώ στους 90,3. Καλημέρα Ξάνθη, καλό πρωινό σε όλους όπου κι αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903 και συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε αυτό το όμορφο πρωινό για να ακούσουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες τις οποίες διαλέγουμε μαζί και φυσικά να μεταφέρουμε όλα τα νέα της ημέρας σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Πάρεα μας τα Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει. Αναζητάτε γεύση, ποιότητα και αγνά υλικά? Στα Καραχασάν λοιπόν θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το καθημερινό σας τραπέζι. Βεβαίως στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58. Εκεί θα βρείτε εκλεκτά κρεατικά, ποιοτικά αλαντικά και λαχταριστά εδέσματα φτιαγμένα με μεράκι και προσοχή πάνω απ' όλα σε κάθε λεπτομέρεια. Δοκιμάστε λοιπόν τα υπέροχα έτοιμα γεύματα και απολαύστε μοναδικές γεύσεις. Εύκολα, γρήγορα και πάντα με την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, ένα όνομα άπειρες απολαύσεις. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Εδώ είμαστε και σας προτείνουμε τα καλύτερα. Walking on air και εγώ επιστρέφω.
1: Paradise 90,3.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα Ξάνθη, 45 μετά τις 11. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλώς βρεθήκαμε, έτσι για να σε ευνηδιάσω. Χωρίς να σε προειδοποιήσω, θα σου πω καλημέρα ραδιοφωνικά.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις αγαπητή μου Στεφανία, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, ήρθα να σας δω. Ήρθα να σας δω και να πιω ένα καφεδάκι.
0: Surprise,
1: εδώ.
0: Το καφεδάκι Surprise. Σου το παραγγείλαμε ήδη. Έρχεται, είναι καθόν βεβαίως. Έρχεται από το κόφι με αγάπη.
1: Δεν περίμενα ρε ότι θα με βγάλεις στον αέρα.
0: Είδες, γι' αυτό ήθελα να σε ευνηδιάσω. Αυτό ήταν το ζήτημα, να σε ευνηδιάσω εκεί που δεν το περιμένεις. Όλα γίνονται την κατάλληλη στιγμή.
1: Έτσι, για να είμαστε μάχημοι, έτοιμο πόλεμο.
0: Τώρα εγώ κανονικά πρέπει να τραγουδάω Παπαρίζου. Πάντα σε περίμενα.
1: Και σε ονειρευόμουν.
0: Στεφανία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε
0: πώς
1: όλους.
0: Είσαι?
1: Είμαι καλά, παιδιά.
0: Τώρα
1: είμαι
0: που
1: καλά.
0: Σε ακούω, θέλω να σου πω δημόσιο ότι μου λείψεις και ραδιοφωνικά.
1: Και εμένα, εσύ. Πάρα πολύ. Πάντα θα μου λείπεις ραδιοφωνικά, να ξέρεις και γενικά.
0: Αχ, βρε Στεφανία.
1: Τι να κάνω.
0: Πώς περνάς? Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Η μέρα μου ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι. Η εβδομάδα ξεκίνησε καλά. Είχαμε ένα tribute στο μαζονάκι την ώρα της γυμναστικής. Και τα κάναμε όλα με μαζονάκι.
0: Αποκλειστικό αφιέρωμα.
1: Τέλεια. Οπότε κάπως ξεκίνησε με πολύ ψηλά τους τόνους η μέρα. Και μετά κάτι δουλίτσες, κάτι διάφορα τέτοια. Και λέω τώρα, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, θα περάσω από το ραδιόφωνο. Γιατί αν δεν το κάνω τώρα, θα έρθει κάτι άλλο μετά και θα με πάρει μπάλα.
0: Πολύ σωστά. Έκανες την καλύτερη επιλογή, νομίζω. Εδώ θα τα πούμε κιόλας. Πλησιάζουμε στις 12. Είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Μουσική, επιτυχίες του χθες, του σήμερα, το αύριο. Μα πάνω απ' όλα επιτυχίες, τις οποίες επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στη συνέχεια θα μάθετε πώς μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας με όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ θα επιστρέψω κοντά σας σε πάρα πολύ λίγη ώρα από τώρα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: μας έχει κάνει αυτός ο Hugh Jell πραγματικά, Moving to the Sun, ένα από τα πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου. Θα μου πείτε τώρα, Αλεξάνδρα, ποιο δεν είναι από τα αγαπημένα σου, και όμως παιδιά υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι λίγο έως πολύ αδιάφορα, οπότε το συγκεκριμένο μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πάω σε ένα ρεκόρ, πώς έφτασαν οι κάρτες Pokémon να είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Το ρεκόρ των 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων και η αγορά των 9 δισεκατομμυρίων. Πώς σας φαίνεται? Ο John Dandan εγκατέλειψε το 2025 τη θέση του ως αναλυτής δεδομένων σε δικηγορικό γραφείο. Άκου τώρα. Όταν διαπίστωσε ότι το χόμπι του με τις αγοροπολισίες καρτών Pokémon το απέδιδε ασύγκριτα περισσότερο από τον τακτικό μισθό του. Από εκεί λοιπόν που έβγαζε 770.000 λίρες το χρόνο, βρέθηκε να διευθύνει μια επιχείρηση εκατομμυρίων. Η απόφαση ήταν αυτονόητη, δηλώνει ο 34 ετών με έδρα το Liverpool. Σήμερα ταξιδεύει σε διεθνές εκθέσεις αναζητώντας σπάνια κομμάτια, ενώ οι πωλήσεις από ό,τι φαίνεται εκτοξεύτηκαν. Λοιπόν, οι πωλήσεις μεμονωμένων καρτών σε live μετάδοση στο eBay μπορούν να το αποφέρουν έως και 60.000 λίρες μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Φανταστείτε ότι έπαιρνε 70.000 λίρες το χρόνο. Και τώρα το ρεκόρ αυτό έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε πώς έφτασαν οι κάρτες Pokémon να είναι μια πολύ πολύ σοβαρή επένδυση, στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε για ένα ρεκόρ των 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων και η αγορά των 9 δισεκατομμυρίων του Jordan Dunn. Αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Πλησιάζουμε στις 12 σιγά σιγά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φτάνει η ώρα του αποχαιρετισμού μας. Δυστυχώς, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
1: Paradise 90,3.
0: Έχω επιλέξει το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω. Είναι η Shakira και Burna Boy, Die Die. Είναι το κορίτσι του Μουντιάλ και όχι μόνο. Την αγαπάμε πολύ και έτσι θα κλείσουμε αυτή τη μουσική μας διαδρομή για σήμερα. Παρέα με Shakira και Burna Boy. Παρέα μας το coffee, κυρίες και κύριοι, γιατί οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο και με coffee, ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό. Όλα θα τα βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εκτός αυτού έρχονται στο χώρο σας. 2541-024-024. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ, ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και μία ευχή για μία υπέροχη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Συνεχίζετε να ακούτε Paradise 903, διότι ακολουθεί σύνθεση με Galaxy. Πολλά φιλιά αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Bye!

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοπείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Και μετά. Τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα, είμαστε...
9: είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες.

0: που έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε, συνάδελφε.
2: Από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Νιόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Talker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε? Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
8: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές φαινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Θέλεις οικονομία?
3: θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί, μην τρομάζετε, ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Πρώτος ο Κότσιφαβ, μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26, τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04 και τέταρτη βγαίνει η Κόμφερενς η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλη η Γερμανία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία θα το κουκού.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα...
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ήρθε η στιγμή να πέρασω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541 0 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από
11: από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Hello.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα. Τώρα.
2: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
3: Καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου εσείως. Και ναι, το Σαββατοκύριακο πέρασε πάλι με εκείνη την ύποπτη ταχύτητα που περνούν πάντα τα ωραία. Εμείς όμως εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου, πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, την καλύτερη μας διάθεση και όλα όσα χρειάζεσαι για μια Δευτέρα που χρειάζεται να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη. Έρχεται το σαν σήμερα με πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν ιστορία. Έχουμε τα περίεργα για πιθανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το ήξερες ότι με πληροφορίες που πιθανότητα δεν χρειάζεσαι, αλλά σίγουρα θα θυμάσαι τα ζώδια μας, χρήσιμα tips και φυσικά τις viral ιστορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και επειδή ο Σεπτέμβριος προχωράει, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να σοβαρευόμαστε ακόμα και απότομα, κρατάμε λίγο καλοκαίρι μέσα μας, ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε την εβδομάδα με χαμόγελο. Δευτέρα είναι, μην της δίνετε περισσότερη σημασία από όσο της αξίζει.
4: Energy Vibes.

0: Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στον Ιωνά που έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια σου πολλά, αν είσαι εκεί έξω και μ' ακούς. Ενώ αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα αυτής της ημέρας από τον χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1901 γίνεται διάνοιξη του πρώτου φρέατος πετρελαίου της Λουιζιάνας στην περιοχή Τζέρκινς των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Ήταν 1985 μια τέτοια μέρα όταν η Μαντόνα έφτανε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Το 1991 η Ομοσπονδία Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία μιας Dream Team ομάδας που θα αποτελεί το από παίκτες μπάσκετ του NBA. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 2006, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πως οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι. Energy vibes. Energy
1: vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Εδώ είμαστε, ο Κυριάκος Μαραγκός με τα Energy Vibes, και αν ο Σεπτέμβρης αρχίζει να ζητάει καναπέ, τότε το Netflix, ξέρεις, έχει φροντίσει για τη δικαιολογία. Από χτες έρθει ήδη η κωμωδία Stop the Train, με ένα ταξίδι που πάει θεαματικά στραβά, ενώ αύριο έχουμε τη νέα νική Minerva Academy, αλλά και τη δεύτερη σεζόν του ιατρικού δράματος Doc. Στις 24 Σεπτεμβρίου έρχεται το νέο A Different World, αλλά και ο Τρόμος με το Oculus, αλλά και House at the End of the Street. Στις 25 κρατάμε το The Final Problem, ένα μυστήριο που ένας ηθοποιός αναγκάζεται να γίνει detective στην πραγματική ζωή, αλλά και το Anabomber, εμπνεσμένο από αληθινά γεγονότα. Και λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, στις 29 έχουμε Lego One Piece και το τρίτο κεφάλαιο του Mononoke The Movie. Με λίγα λόγια, από χτες και μετά έχουμε μια σοβαρή υποχρέωση να βρούμε ποιος έχει το τηλεκοντρόλ.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Τώρα, μεταξύ των φιλάθλων οπαδών κυκλοφορεί η φράση πως το να κερδίζει η ομάδα σου ένα μεγάλο αγώνα σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα μεγαλύτερη και από μια ερωτική επαφή. Έτσι λοιπόν το Sports Break αποφάσισε να ρωτήσει 2.000 φιλάθλους στη Μεγάλη Βρετανία για το αν θα εγκατέλειπαν το σεξ με αντάλλαγμα να κερδίσει η αγαπημένη της ομάδα το πρωτάθλημα. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια σεζόν δηλαδή, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς το 10% θα δεχόταν αυτή την προσφορά. Οι αναλυτές της έρευνας συμπεριέλαβαν τις 20 ομάδες της Premier League, τις 24 της Championship αλλά και τις 12 της Premiership Σκωτίας. Στην κορυφή βρέθηκαν οι φίλοι της Liverpool με 17%, ενώ στην δεύτερη θέση ήταν αυτή της Birmingham με 15% και στην τρίτη της Hearts με 14%. Από εκεί και πέρα ακολουθούν της Manchester City με 13% και της Nottingham Forest με 11%, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι οι οπαδοί της Celtic και της Rangers, που είναι χορτασμένοι προφανώς από τίτλους και μόλις το 6% θα δεχόταν μια τέτοια προσφορά. Τι άλλο θα ακούσουμε? Go! Energy Vibes

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Έτσι λοιπόν, ένας γιατρός, ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος συζητούσαν για το ποιο από τα επαγγέλματά τους είναι το αρχαιότερο. Γιατρός, θυμηθείτε ότι ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Άρα ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι' αυτό και η ιατρική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Ο μηχανικός πιάνεται και διακόπτει γρήγορα τον γιατρό και του λέει: πριν από αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό από το χάος. Άρα ήταν ο πρώτος μηχανικός. Γι' αυτό και η μηχανική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Τέλος, ο δικηγόρος με στόμφο τους λέει: ναι, αλλά ποιος νομίζετε ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος?
2: Ακούς Energy Vibes. Fresh Hits.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Drac.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πόσο μικρή μπορεί να γίνει μια πιτσαρία, αυτό είναι το ερώτημα. Στη Νέα Υόρκη η απάντηση είναι όσο ένα smart. Μάλιστα, πολύ καλά άκουσες. Ο σεφ Bradley Alvero, με χρόνια εμπειρία σε επαγγελματικές κουζίνες, αποφάσισε να αφήσει τη μεγάλη εστίαση και να ανοίξει το Pizza Pod. Δύο φούρνοι μέσα σε ένα μικροσκοπικό πράσινο αυτοκίνητο και φύγαμε για πίτσες. Η ζύμη οριμάζεται για 72 ολόκληρες ώρες και οι πίτσες φτάνουν τα 30 εκατοστά με επιλογές από τρούφα και μανιτάρια για μέχρι μπουράτα με πικάντικο μέλι και την πιο, ποιος το σκέφτηκε αυτό, εκδοχή με γκουάρβα και πεπερόνι. Και φυσικά ο σεφ τα κάνει όλα. Είναι σεφ, ταμείας, διανομέας, μηχανικός και social media manager. Μέχρι και γεννήτρια πραγματικά του χάλασε την ώρα που έψινε παραγγελίες, αλλά το έσωσε. Άλλος λοιπόν αγοράζει smart επειδή παρκάρει παντού, αυτός το αγόρασε και είπε «Ωραία, πού βάζουμε το φούρνο?» Energy Vibes.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Και μετά και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
14: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
16: Έχουμε τη λύση.
15: Go Sports. Go Figly Sports.
16: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
15: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
16: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
15: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά εκτός των άλλων και για τα θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Εδώ με την επιστροφή μας για τη δεύτερη ώρα, εννοείται, των Energy Drive Time Vibes. Το τέλος μιας ρομαντικής σχέσης μπορεί να είναι ιδιαίτερο επώδυνο αλλά και σκληρό. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή την κατάσταση, με ορισμένους να δυσκολεύονται να δεχτούν τον χωρισμό και να καταλήγουν να προσκολώνται στον πρώην σύντροφό τους ή την πρώην, τόσο που να προκαλούν μέχρι και πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Από την παρακολούθηση των κινήσεων του πρώην στα social media μέχρι την καταγραφή κάθε κίνησης τους στην πραγματική ζωή, τακτική που στα αγγλικά ονομάζεται stalking, το ζώδιο που θα αναφερθώ το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Είναι ο καρκίνος, ο πιο ακίνδυνος αιμονικός πρώην. Οι καρκίνοι δυσκολεύονται να απεμπλακούν από μια σχέση ακόμα και αν αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην συντρόφου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό, και μπορείτε να είστε σίγουρες ότι θα γνωρίζουν ακόμα και το πιο ακύρο like που έχετε κάνει. Δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, αλλά το να ξέρετε πως κάποιος πραγματικά γνωρίζει κάθε κίνησή σας στα social media είναι λιγάκι, έτσι όπως και να το κάνεις, ανατριχιαστικό. Για να γλιτώσετε και εσείς και ο καρκίνος που υπήρξε στη ζωή σας, καλύτερα να τον μπλοκάρετε. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Ο Κυριάκος εδώ, πάντα και με τα αγαπημένα νέα για τα αγαπημένα μας τετράποδα. Έχεις λοιπόν βγάλει τον σκύλο βόλτα και έχει κολλήσει 5 λεπτά μυρίζοντας το ίδιο μπουμπουκάκι. Μην τον τραβάς. Ας τον εκεί, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να έχει ανοίξει Instagram, Facebook και TikTok μαζί. Η όσφρηση είναι το δικό του social media. Από μία μυρωδιά μπορεί να καταλάβει ποιο σκύλος πέρασε από εκεί, περίπου την ηλικία αλλά και το φίλο του, αλλά και να συλλέξει ένα σωρό πληροφορίες για ανθρώπους και ζώα που βρέθηκαν στην περιοχή. Και μετά τη βροχή υπάρχει και αυτό. Εκεί, άκουσε το, γίνεται update στο σύστημα. Η υγρασία κάνει τις μυρωδιές πιο έντονες και το έδαφος γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον για τη μύτη του. Γι' αυτό, στη βόλτα του σκύλου, άφησε το να μυρίσει με την ησυχία του. Εσύ χαζεύεις το κινητό σου για να δεις τι έγινε στη γειτονιά, ενώ αυτός απλώς δεν χρειάζεται Wi-Fi. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογονούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλ από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα, slash μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. Slash χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά

0: τεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα. Περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Travel Energy Tips.
2: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Και είναι η εποχή που όντως λιγότερο τουριστική μας δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Σε προορισμούς που μπορεί να μην είναι από τις μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, αλλά έχουν την δική τους ιστορία και πρωτίστως τη δική τους ομορφιά, φυσική ή δημιούργημα του ανθρώπου. Σήμερα, μόλις επέστρεψα από εκεί, λέω να σε ξαναγήσω στο Μιλάνο. Πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής μόδας και σπίτι κάποιων εκ των κορυφαίων σχεδιασμών στον κόσμο, περήφανη πόλη του καθηλωτικού ντουόμο, ενός από τους πιο αριστοργηματικούς ναούς στον κόσμο, το Μιλάνο, με την έγκλη που το περιβάλλει, παραμένει ένας budget-friendly προορισμός. Την ίδια στιγμή, είναι και μια πόλη συνεκτική, με ένα θαυμάσιο κέντρο και αμέτρητα σπουδαία ιστορικά κτίρια που μετατρέπουν κάθε βόλτα σας σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Φυσικά δεν γίνεται να μην αρχίσετε την επίσκεψή σας από το Ντουόμο, τον τεράστιο γοτθικό ναό με πρόσωψη από μάρμαρο που όμοιός του δεν υπάρχει πουθενά. Ακριβώς μπροστά, το άγαλμα του Βίκτορ Εμμανουήλ του Δεύτερου πάνω σε άλογο αποτελεί το δεύτερο πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Πιάτσα ντελ Ντουόμο, το σημείο που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του αστικού κέντρου, εκεί όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο το τουριστικό ενδιαφέρον μιας πόλης, έτσι κι αλλιώς συναρπαστικής. Και αν εννοείται αγαπάτε τις αγορές, τότε μια στάση στην Στοά Γκαλέρια Βιτόριο Εμμανουέλε 2 είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, ακόμα και αν σκοπεύετε να χαζέψετε απλά τις γυαλιστερές πολυτελείς βιτρίνες. Και αυτό γιατί πραγματικά σωστό shopping στο Μιλάνο, δηλαδή αυτό που αξίζει ακόμα και το τελευταίο του ευρώ από τα χρήματα που θα θέλατε να ξοδέψετε, θα γίνει στο Savarale Designer Outlet, το μεγάλο εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται λίγο λιγότερο από μία ώρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Εκεί λάτρεις εταιριών όπως Dolce Gabbana, Prada και Gucci θα δουν τα καταναλωτικά τους όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Ό,τι πρέπει για τριμεράκι, Μιλάνο το φθινόπωρο.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ψάχνετε τρόπο να μειώσετε κάπως έτσι λίγο το λογαριασμό στο ηλεκτρικό? Πριν αρχίσετε να κυνηγάτε ποιος άφησε πάλι ανοιχτό το air condition, ακούστε αυτό που θα σας πω. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών έκαναν ένα πάρα πολύ απλό πείραμα σε περίπου 340 σπίτια. Έβαψαν τις στέγες λευκές. Και το αποτέλεσμα? Επειδή το λευκό αντανακλά περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία, οι στέγες ζεσταίνονταν λιγότερο και τα σπίτια χρειαζόντουσαν λιγότερο κλιματισμό. Η εξοικονόμηση έφτασε μάλιστα κατά μέσο όρο περίπου τις 560 κιλαβατόρες το χρόνο ανακατοικία. Είναι οι λεγόμενες ψυχρές στέγες και δεν χρειάζεται μάλιστα να είναι απαραίτητα κατάλευκες, αρκεί να χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλή ανακλαστικότητα. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και θα σας κοπεί το χαμόγελο, πριν κόψετε το air condition, κοιτάξτε λίγο προς την ταράτσα. Μπορεί η λύση να θέλει απλώς ένα χέρι μπογιά. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και κάπως έτσι η σημερινή μας βόλτα στο ξεκίνημα της εβδομάδας φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε από το Almanac μέχρι τις νέες αφίξεις του Netflix για αυτές τις ημέρες. Μάθαμε τι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάποιοι οπαδοί για ένα πρωτάθλημα. Στριμώξαμε μια ολόκληρη πιτσαρία μέσα σε ένα σμαρτάκι και προειδοποίησαμε τους πρώην των καρκίνων ότι το like παρακολουθείτε. Αφήσαμε παράλληλα το σκύλο μας να κάνει το δικό του social networking με τη μύτη του. Πεταχτήκαμε μέχρι τη Βουδαπέστη και ανακαλύψαμε ότι ακόμα και μια λευκή στέγη μπορεί να μας γλιτώσει μερικές κιλοβατόρες. Μετά από όλα αυτά, ποιος είπε ότι η Δευτέρα είναι βαρετή? Κρατήστε αυτό που θα σου πω μόλις και λίγο πριν φύγω. Οπότε κρατήστε αυτό πριν φύγουμε. Η Δευτέρα δεν είναι η μέρα που τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Είναι η μέρα που η ζωή πατάει ξανά play. Και αν η εβδομάδα είναι playlist, μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι το πρώτο τραγούδι πρέπει να είναι βαρετό. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή εβδομάδα, να τη ζήσετε δυνατά, να τη γεμίσετε όμορφες στιγμές και αύριο εδώ θα είμαστε με Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 παρά.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
6: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25410-366688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25 41 0 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25 41 0 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
12: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: 90,3.

η K-pop, η προερχόμενη από τη Νότιο Κορέα μουσική, στα καλύτερά της, με τους μεγάλους εκφραστές της, τους BTS, εδώ στην παρέα του Paradise 90,3. Έτσι άνοιξε η αυλαία και έτσι θα συνεχίσουμε με επιτυχίες. Έξι λεπτά και μετά τις 6, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, να πούμε για ακόμη μια φορά καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, φθινοποράκι, έβρεξε από το μεσημέρι. Συνεχίζει να βρέχει και τώρα και δεν ξέρω τι θα γίνει και για την συνέχεια, πάντως δεν έχει χαμηλώσει η θερμοκρασία, απλά έχει δείξει το φθήρο μωρινό της πρόσωπο και για κάποιους αυτό είναι καλό, τους αρέσει έτσι. Πάντως οι σκέψεις για μπανάκια και βουτιές και τα τελευταία και τα λοιπά, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και φθήνουν σαν ιδέα σε κάθε περίπτωση. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3, 29 χρόνια, μια πολύ μεγάλη παρέα, με τον Bill Murray να έχει γενέθλια σήμερα, του 50 γεννημένος, με τον Πορτογάλο φιλέλληνα τον Αντώνιο Αλμέιντα να έχει φύγει από κοντά μας 1847, ο εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα ο Νικόλαος Καπετανίδης, αν σήμερα το 1921 φεύγει από τη ζωή, ενώ θα δούμε για καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν το δικό τους στίγμα στη σημερινή ημέρα. Μία από αυτές είναι η Katy Perry.

Με το ρολόι του Paradise, με το ρολόι του χρόνου της μουσικής, πήγαμε 13 χρόνια πίσω. Αυτό το τραγούδι από το 4ο στούντιο άλμπουμ της Katy Perry ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια κόπιες, ενώ στην Αυστραλία πάνω από 500,000 μόνο στη χρονιά 2013. Το ROR είναι ο βριθμός, ο ήχος που κάνει ένα μεγάλο ελουροειδές, το λιοντάρι. Εδώ βέβαια συγκεκριμένα αναφέροντας τα μάτια της τίγρης, προφανώς εννοεί την τίγρη στο ROR, στο βριθμό αυτό. Η Katy Perry, η οποία ήρθε 13 χρόνια μετά, εδώ στη νούμερο 1 μας παρέα, στον Paradise 90,3, για να θυμηθούμε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή από την ιστορία της μουσικής. Πάμε για να δώσουμε συνέχεια. Ο Bad Bunny ήταν ένας αστέρας ο οποίος ακολουθούσε το διεθνές ρεπερτόριο, αλλά έτσι σε μια πιο χαμηλή σκάλα. Στην τρίτη εγώ θα τον έβαζα. Αλλά ξαφνικά με τη συμμετοχή του μαζί με τη Σακίρα στο τραγούδι που ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό φέτος, ανέβηκε η δημοτικότητά του κατακόρυφα με πολύ υψηλές τις θέσεις δημοτικότητας, πήγε στο πάνω ράφι, κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ και ακούστε λίγο ένα δείγμα από την καινούργια δουλειά του Bad Bunny.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Μουσική σε πρώτο πλάνο, η κορυφαία παρέα στην πόλη, ο Paradise 90,3 μαζί μας. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο έως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi πάρε δώρο 2 μήνες. Έτσι λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στο telecom.gr και βγείτε κερδισμένοι. Υπέροχη μουσική, μοναδική παρέα, όλοι εσείς εδώ στον Paradise 90,3. Δείτε ένα δείγμα που έχω ετοιμάσει από αυτά που λέω. Bling Bling, Alter Ego και αμέσως μετά Calvin Harris, Stay With Me, για να πάμε πολύ κοντά στις 6.30.

Από τις όμορφες στιγμές που η Χάσλεϊ Βίλιαμς χαρίζει τα φωνητικά στον Calvin Harris μαζί και ο Justin Timberlake, έτσι, μια τεράστια παρέα με τον δημοφιλή σκοτσέζο Calvin Harris, Stay With Me, στη νούμερο 1 αυτή συχνότητα στον Paradise 90,3. Όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ μαζί και προχωράμε σε αυτό το απόγευμα. Ετοιμαστείτε να μάθουμε έτσι λίγα περισσότερα για την έκβαση του καιρού αμέσως τώρα. Ρίχνοντας μια ματιά στη δορυφορική μας εικόνα, θα βρούμε ότι η βροχή σιγά σιγά θα φύγει και ήδη πάει προς τα δυτικά, δηλαδή το όριο της Ξάνθης προς την Καβάλα και τη Δράμα είναι αυτή τη στιγμή που έχουμε σχέση με τη βροχή. Αντιθέτως, με αρκετή συννεφιά, ανεβασμένη θερμοκρασία, το σουφλί έχει 26 βαθμούς, 31 η ορεστιάδα. Νοτιότερα, Σάπες και Αλεξανδρούπολη έχουν 24 με μέτρια συννεφιά, Ξάστερη με 24 βαθμούς η Σαμοθράκη, ελάχιστη συννεφιά που δεν μπορείς να τη δεις με 25 η Κομοτηνή, και πάμε στην Ξάνθη που σιγά σιγά φεύγει η βροχή, θα έρθει μόνο η συννεφιά και με 24 βαθμούς θα υποδεχτεί για τα καλά αυτό το βράδυ. Η Θάσος και η Καβάλα αναμένεται να γλιτώσουν και αυτοί από το απογευματινό βροχερό αυτό της Δευτέρας, το οποίο και η Δράμα και το Παρανέστη λίγο αργότερα θα απαλλαχτούν στην διάρκεια της νύχτας. Με θερμοκρασίες 26 Θάσο και Καβάλα και Δράμα, 24 με πολύ βροχή στο Παρανέστη. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε μια ράπερ η οποία ευελπιστεί ότι θα ανέβει πολύ περισσότερο από την αρκετά καλή θέση που βρίσκεται τώρα. Τι μιλούσαμε για ράφια για τους τραγουδιστές, να πάει ένα πιο πάνω ράφι, να πάει στο 2, γιατί όχι. Αυτή είναι η Ντοέση και το Anxiety. Με μελωδία βασισμένη από τα παλιότερα, δεν έχει καμιά σημασία. Με τη φρεσκάδα και το αναμφισβήτητο ταλέντο της, είναι έτοιμη η Ντοέση να μας οδηγήσει στις 18:30. Καλό απόγευμα, μείνετε στην παρέα μου.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Δεν είναι πρώτη ούτε τελευταία φορά που ένα παλιότερο τραγούδι πέραν των 20 ετών επανέρχεται στην επικαιρότητα χάρη στην αναβίωση από κάποιο remix με αφορμή κάποια κυκλοφορία και συμμετοχή σε soundtrack με διάφορους τρόπους και διάφορες αφορμές, όπως είπαμε, παλιότερα τραγούδια ξαναέρχονται. Ακριβώς το λόγο πέρα από το πιο μοντέρνο remix στο La La La που ακούμε τον CDM Project, δεν γνωρίζουμε περισσότερα, αλλά σίγουρα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό το φθινόπωρο να ξαναέρθει στην επικαιρότητα και να το θυμόμαστε και εμείς.

0: αν αναζητάτε τις επιτυχίες, δεν έχετε παρά να μείνετε στο νούμερο 1 Paradise. Boy, you tell me, Felix. Μετά τις 6, ώρα να μιλήσουμε για αθλητικά. Η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε, για να δούμε τι είχαμε.
1: Sports. Αθλητικές στιγμές.
2: Στους 93, μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε και είχαμε λοιπόν για το Σάββατο Άρης Ηρακλής ισόπαλο χωρίς τέρματα το μάτς. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε μέσα στην Λιβαδιά, η οποία ο Λιβαδιακός φέτος δεν έχει να πει πολλά, αλλά τον Ολυμπιακό το σταμάτησε και με ένα γκολ στο 93 κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο και φυσικά να κατευνάσει το πνεύμα γκρίνιας ακόμα και με τον καινούργιο προπονητή απέναντι στους φιλάθλους του. Ο Φιαστέρας 2-2, ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που έκλεψε την ισοπαλία, θα λέγαμε, Όφη στο 95 με μια γενναία προσπάθεια παρόλα αυτά στην πολύ ανεβασμένη επίδοση της ομάδας του Κόντι. Πάμε στο Βόλο, όπου με κόκκινη κάρτα και το τελικό 1-2 εξαγρίωσε τον μεγαλομέτοχο της βολιώτικης ομάδας, ο οποίος μίλησε για αλλίωση αποτελέσματος, για ανύπαρκτο πέναλτι το οποίο έβαλε την ΑΕΚ να προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά έφυγε με το τρίποντο και θα δούμε πού την οδήγησε αυτή η βαθμολογία. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, σταθερός σε αυτά τα εύκολα μάτς ο ΠΑΟΚ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός κατάφερε χωρίς πέναλτι να πάρει από το πρώτο ημίχρονο το 1-0 απέναντι στη Μαύρη Θιέλα, η οποία ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και δυσκόλεψε πολύ το τριφύλι. Αυτά με τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται αίτητος με τα 5 στην κορυφή, 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος πλέον με 12. Η ΑΕΚ 11, μετά και αυτό το τρίποντο στο Βόλο. Ο Όφη με 10, όπως και ο Ολυμπιακός, ενώ πίσω τους ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7 και ακολουθεί η Ηρακλής 6, 5 Κηφισιά, Καλαμάτα 4, Τρόμητος 2, όπως Αστέρας και Βόλος, και ένα βαθμό η Λιβαδιά

ουραγός στην πρώτη κατηγορία της Super League. Αυτά με το ποδοσφαιράκι μας, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ένα τεράστιο συγχαρητήρια στους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Μας έκαναν περήφανους και αυτό το Σαββατοκύριακο με επιδόσεις που ξεπερνάν κάθε προσδοκία και που ανεβάζουν στον πάνω ράφι την ελληνική ποδοσφαιρική αντιπροσώπευση στα ευρωπαϊκά μεγάλα γήπεδα. Hugel, πάμε με ούλτρα ανατέστα φωνητικά. Moving to the sun. Καλό απόγευμα.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Τέιμ Ιμπάλα, Ντράκουλα.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: Best Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Μια παρέα μεγάλη, μια παρέα στο ραδιόφωνο, μια παρέα που τα έχει όλα και που συνεχίζει να σας κρατά συντροφιά. Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική να στην περιοχή σου? Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητή στη χώρα σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Εμείς είμαστε εδώ, 19-19, ή αν θέλετε 20 σχεδόν λεπτά και μετά τις 7, στο απόγευμα της Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη, και περνάμε όμορφα. Αυτό θα κάνουμε και για τη συνέχεια. Τι θα λέγατε για Kojo Founds και Check? Αμέσως μετά πάμε σινεμά, κερδίστε προσκλήσεις, μείνετε εδώ στον Paradise.

0: η παλιότερη μεγάλη επιτυχία του Greg David, έδωσε τη μελωδία στο ολοκένουργιο Kojo Founds Check με τυράκια στα φωνητικά. Οι επιτυχίες είναι εδώ, στον Paradise. Πάμε σινεμά αμέσως τώρα, ετοιμαστείτε και για πρεμιέρα της Πέμπτης και για δωρεάν προσκλήσεις.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Πάμε λοιπόν να μάθουμε τις ταινίες που προβάλλονται και σήμερα Δευτέρα στο Ντεόν Ξάνθρη. 3 ώρες διορία με μια ταινία δράσης που έχει τα κωμικά στοιχεία, έτσι για να την κάνουν πιο ευχάριστη, με τον Owen Wilson και τον Alan Richardson να πρωταγωνιστούν. Επιτροχάδι θα σας πω τις ταινίες για να πάμε στην πρεμιέρα της Πέμπτης, που έτσι θέλω να δώσω λίγο περισσότερη έμφαση. Η κλασική ταινία τρόμου με πολλά στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, Resident Evil, έκανε πρεμιέρα την περασμένη Πέμπτη και συνεχίζει να συναρπάζει τους φίλους των ταινιών τρόμου. Η ταινία δράσης με το κωδικό Τεχεράνη σαν τίτλο, The Fix, ο αυθεντικός ο τίτλος της ταινίας, Liam Neeson, ο Βες Τσάχαμ, Titus Wilber, και ύστερα από μια αποτυχημένη επιστολή, ο Τάκερ, ο πρώην πράκτορας στη ΣΥΑ, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων. Το τι θα γίνει όμως, μπορείτε να το απολαύσετε στα 142 λεπτά διάρκειας αυτού του καταιγιστικού θρίλερ γεμάτου δράση. Πτώση 2, η επίσης ταινία θρίλερ με πολλά στοιχεία της φύσης από αυτές που δημιουργούν έτσι blockbuster το τελευταίο διάστημα, και όλες αυτές τις ταινίες μπορείτε να τις δείτε στο Ντεόν Ξάνθη αμέσως τώρα. Μια διπλή πρόσκληση για αυτές που προβάλλονται, 2-54-10-78-6-71, σας περιμένω. Πάμε τώρα στο κλου της υπόθεσης που είναι η καρδιά του κτίνους, The Heart of the Beast. Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει μαζί με τον πολεμικό του σκύλο, μια αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων James Belmont που υποδίεται τον Μπραντ Πιτ, και ο σκύλος μάχης, ο Όντιν, βρίσκονται κατελημένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Να σας δώσω αμέσως τώρα την ευκαιρία και για αυτή την εκπληκτική πρεμιέρα να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Ανοιχτό μας το τηλεφωνικό κέντρο, 2-54-10-78-671. Η καρδιά του κτίνους αυτή την Πέμπτη έρχεται στο Ντεόν Ξάνθη. Μπραντ Πιτ και ο σκύλος του Όντιν, όλοι μαζί στον Paradise 90,3. 2-54-10-78-671. Πάμε για Rihanna Lift Me Up και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Το ρολόι μου δείχνει 43 μετά τις 7. Είναι Δευτέρα απόγευμα. Μικρή ψυχάλα έχει μείνει, φεύγει η μπόρα και θα μας μείνει μια φθινοπορεινή βραδιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά θα πούμε στη Faith Hill. Του 67 είναι γεννημένη η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Θα λέγαμε της country, αλλά οι pop έτσι αναλαμπές στην καριέρα της την όθησαν και έξω από την πατρίδα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζοντας επιτυχία και πουλώντας πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους. Αυτή είναι η Faith Hill που μεσουράνησε στη δεκαετία του 90. Κατά κόσμο είναι παντρεμένη με τον επίσης country star Tim McGraw. Μαζί τους πέτυχαν το 2006 μια τεράστια περιοδία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ από άκρη σε άκρη σε όλη την Αμερική. Καταλαβαίνετε την δημοφιλία, και όταν είναι και δύο μαζί, είναι και country και όλα μαζί, έρχονται και γίνονται ένα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα θυμηθούμε τη μεγάλη της επιτυχία, τη μεγαλύτερη επιτυχία που γνωρίσαμε και στον Paradise This Kiss από τη Faith Hill, με αφορμή τα γενέθλιά της του 67, 21 Σεπτεμβρίου, γεννημένη, να την απολαύσουμε και να τη φέρουμε στην παρέα μας. Καλό απόγευμα!

Λοιπόν, ποιος δεν τραγούδησε μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους στο φετινό Μουντιάλ αυτό το τραγούδι? Ποιος δεν το έχει ακούσει, ποιος δεν το έχει απολαύσει, ποιος δεν το έχει μέσα στην καρδιά του όλα αυτά τα χρόνια? Και είναι ένα από τα τραγούδια των Oasis, το Wonderwall. Με αφορμή τα γενέθλια ενός από τα αδέρφια Gallagher, του Liam, που σαν σήμερα το 72 είναι γεννημένος, θυμηθήκαμε και αυτό το σούπερ επιτυχημένο τραγούδι, και με αφορμή βέβαια και το σλόγγαν που είχε γίνει από τους Άγγλους φιλάθλους το καλοκαίρι. Όλα αυτά μαζί. Χρόνια πολλά στο Liam, χρόνια πολλά σε έναν από τους μεγαλύτερους rockstar από τη Βρετανία. Wonderwall. Today.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
0: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports! Go Figgly Sports!
0: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports! Go Figgly Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
6: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night
1: το
0: power experience
1: στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

now. I used to dream about this.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Paradise 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: chave danser avec toi.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3 Paradise.
3: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα. Περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Τέιμ Ιμπάλα, Ντράκουλα.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

sahibi.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.